0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστίνη της, για τον έρωτα της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: ξυπνήσαμε στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
6: Τώρα αρχίζει το σόου. Πριν είχε διαφημίσεις.
7: Ρεζίλη στα φανάρια.
8: Γέλιο από το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
9: Ωχ, Παναγία μου.
7: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
7: Ρε τον Κουσουλό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
10: Αρχαία πνεύματα του Muppet Show.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πω πω, κάτι περίεργο μυρίζει αυτό το μικρόφωνο. Μάλλον μυρίζει και άλλους παραγωγούς. Όχι μόνο εμένα.
1: Μπορεί, αυτό είναι... δεν σου φέρνει το δικό σου, ε.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε όλοι εδώ και είμαστε από τις 6 και 14. Καλά πήγε αυτό. Και λίγο νωρίτερα ήμασταν. Μπορούσαμε να είχαμε βγει. Αλλά εντάξει, τώρα η απαρτία εκτιμάται, η αλήθεια είναι. Δεν θέλαμε, ναι. Βασίλης Βλάχος είναι που πήρε το λόγο. Ο Θανάσης Πασάς είναι τώρα ζωχαδιασμένος.
2: Περιμένε τον Μπάρι.
0: Προσπαθεί για δεύτερη μέρα να πιει έναν πρώτο καφέ της προκοπής, αλλά δεν του κάνει τη χάρη.
3: Δυνατόν. Να σου λένε δεν έχουμε ανοίξει. Λέω σας παρακαλώ που κάνει ένα καφέ.
0: Γιατί αφού δεν έχει ανοίξει, ρε.
3: Μόλις είχαν ανοίξει.
2: Δεν μας τα πες αυτά.
0: Αυτά δεν μας τα πες.
2: Μισό, Τέντι, μισό.
1: Sorry, ένα ρημάδο καφέ.
3: Άμα πήγα 6 παρατέταρτο, καθόντουσαν και κάναν το τσιγαράκι του. Εγώ δεν είμαι υπέρ των υπαλλήλων. Ναι. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, λέω. Μπορώ να φτιάξουμε καφέ. Μου λένε βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Άλλη Ιωάννα μας βρήκε. Από πού και ως πού ο υπάλληλος της τραπέζης να κάτσει το μεσημέρι να φάει το φαγητό του.
2: Αλλά είναι υπέρ των υπαλλήλων.
0: Αλλά είσαι υπέρ των εργαζομένων.
2: Σέκοψε το τσιγαράκι του.
3: Ρε φίλε, να μην δουλεύεις 6 ώρα αν δεν μπορείς.
0: 6 ώρα, φίλε, ξεκινάει το ωράριο και 6 παρατέταρτο έκανε ένα τελευταίο τσιγάρο πριν να
3: πει. Για να προλάβουμε εδώ να μου πρίξει στάντερα. Λοιπόν, εγώ... μου λένε.
2: Για να προλάβει να είναι το 6 και 4.
0: Όχι, δεν ξέρω που άργησε.
3: Όλα αυτά είναι ντόμινο, να ξέρεις.
1: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Θα σε βρει.
3: Έτσι θα με βρει τώρα.
0: Δηλαδή δεν μπορούσε να.
3: Πολύ γλυκό και μου κάνει πολύ γλυκό, δηλαδή πόσο. Λέω πιο γλυκό από το γλυκό που κάνεις. Μου λέει άσε το έχω και μου γέλαγε. Και μου κάνει σκέτο ρε φίλε.
0: Καλά σου κάνει.
1: Πήγε γυρεύοντας.
3: Και άλλη κακομήρα που ήρθε μετά από μένα είπε το άκουσα εγώ. Φέρω το καπούτσινο και τη κάνω καπούτσινο. Αλλά λέω άσε μην επέμβω και εδώ θα το φω.
1: Άρα μετά πήρε και άλλο στο λαιμό.
2: Ακριβώ, όχι.
1: Δηλαδή έφερε και άλλο κόσμο.
3: Άρα παιδιά, δεν γίνεται ένα. Παιδιά, δεν γίνεται ένα.
0: Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Δεν γίνεται να μιλάω και να μου λέτε ότι κλάνω. Σταματήστε πια. Όλο μου επιτίθεστε. Ένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, παρετούμε.
2: Ωραία, έφυγε ο πρώτος. Άνοιξε το μαγαζί ένα τέταρτο νωρίτερα.
3: Δεν το άνοιξε, ήταν ανοιχτό. Ήταν εκεί, καθόντουσαν και πίνανε και, και κάνανε μασάλι.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Συγγνώμη. Αφού πίνεις τη φράπα σου. Πίνεις τη φράπα σου
0: γιατί
1: σήμερα.
0: Γιατί όταν
1: ωραία, σήμερα, αλλά γενικά πίνεις τη φράπα σου. Γιατί δεν τη φτιάχνεις σπίτι σου, παιδί.
3: Δεν είχα ρε κοπελιά υλικά να πούμε, δεν θα τον είχα φτιάξει αφού έχω έρθει κι άλλες φορές. Δεν είχα γάλα. Τι θε να μα τη λε κιόλα με το τατουαζάκι να πούμε. Α, τώρα με έχετε νευρίσει πάρα πολύ.
1: Για να το πιείς όπως θες.
0: Θες να ηρεμήσεις, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και όταν ηρεμήσεις μπαίνεις. Γιατί και όντως νομίζεις ότι σε έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να σε βρίσουμε. Αυτή τη δουλειά είχαμε. Ξυπνάμε 4 το πρωί να βρίσουμε τον Θανάση που βλέπει μπαλίτσα την ώρα που μας λέει ότι τι λέμε.
3: Παρ' όλα αυτά, το Μαρόκο κάνει τρομερή. Συγγνώμη,
2: χέσε το Μαρόκο τώρα γιατί θα ήθελα ένα βήμα πίσω να αντισταθώ σε αυτή την τάση, Κατερίνα, του καφέ στο σπίτι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις πολύ καπιταλιστικό, αλλά έχουμε και μία ας πούμε μικροαπόλαυση της ημέρας να παίρνουμε το καφεδάκι μας έξω. Και από τότε που βγήκε εκείνη η κυρία και μας είπε να μην τον πίνουμε κάθε μέρα έξω. Τα έχω πάρει και τον πίνω 3 φορές εγώ έξω.
0: Ποια κυρία το είπε αυτό?
1: Αντιστασιακό.
2: Αυτή της κυβέρνησης.
0: Ποια?
1: Για να κάνουμε οικονομία. Δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά της. Κυρία της κυβέρνησης σε πάνελ με τη γνωστή κουβέντα ότι μα και ένας καφές, ας πούμε, που έχει πάει το take away να πάρουμε. Και λέει, εντάξει, δεν έχει απαραίτητο. Είναι πολυτέλεια κάθε μέρα παίρνουμε τον καφέ απ' έξω χέρι.
0: Α, σαν τον οικονόμου και τον Παυλόπουλο που είχαν πει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πάρτε και να φτιάξετε και ένα σάντουιτς από το σπίτι. Πρέπει να το παίρνετε απ' έξω. Τι είναι, πόσο έχει το ψωμί του τόστ? Αυτό δεν είχε γίνει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ωστόσο δεν
2: ξέρω όμως.
1: Συγγνώμη, δεν έθεσε καθόλου τον οικονομικό παράγοντα. Είπα για να τον πίνει όπως θέλει και για να μην ψάχνετε τι είναι ανοιχτό τέτοια ώρα, επειδή είναι πολύ νωρίς.
2: Εσύ κυρία ήσουν, αλλά.
1: Κυρία. Ναι, αλλά ήθελες να κάνεις τη διαμαρτυρία σου. Ήθελα, και εγώ στηρίζω, μπράβο.
0: Μα πες μου καλημέρα. Σας βλέπετε ότι με διαμαρτυρία ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Αν έχετε κι εσείς λόγο να διαμαρτυρηθείτε ή δεν έχετε και λόγο, θέλετε απλώς να διαμαρτυρηθείτε, εδώ είναι ο χώρος. Ελάτε να τα πείτε, ελάτε να μας βρίσετε, ελάτε να αγανακτήσετε μαζί μας χωρίς να σας έχουμε κάνει κάτι. Αλλά όλο και κάτι θα σας έχουμε κάνει, ξέρουμε εμείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Στο Viber, γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, σήμερα την τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 30 Ιουνίου. Σήμερα είναι, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία.
2: Α, χρόνια πολλά.
0: Να ξέρετε.
2: Να βάλουμε αυτό της Αποστολίας, ζωή μου έλειψες και πήρα να στο πω, που είναι πολύ ωραίο.
3: Μου έλειψες και πήρα να στο πω.
2: Και να ρωτήσω εγώ τώρα, υπάρχει για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα κάποιο quote στο Instagram που θα ανεβάζετε, όπως την Κυριακή προχθές που ανέβασε όλο το δικό μου τουλάχιστον feed, την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου να είσαι εκεί που θες, να κάνεις αυτό που θέλεις.
1: Σίγουρα.
2: Εγώ ήμουν σπίτι σε άθλια κατάσταση, ούτε μπάνιο δεν είχα κάνει και έλεγα πού είστε αυτή την τελευταία Κυριακή και πόσο ωραία τα περνάτε.
0: Δεν έκανες αυτό που ήθελες να κάνεις, αγόρι μου. Να κάτσεις στο σπίτι σε άθλια κατάσταση.
2: Ξεκάθαρα ναι. Αυτό εννοούσανε.
0: Σωστά έκανες.
2: Α, εντάξει, με μέσα.
0: Ανοίξτε τους ορίζοντες σας, παιδιά. Βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν τα πάντα. Ας ανοίξουμε τουλάχιστον τους ορίζοντες. Ο Θανάσης Πασάς είναι εδώ. Άκου, μου ήρθε Κατερίνα Φούντα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα μπορούσε. Κατερίνα Μπούκα όμως είναι το σωστό. Και Βασίλης Βλάχος εδώ απέναντί μου.
2: Έλα, βρε Δημητρίου Καρέσα.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και όντως πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σε έναν ήπιο. Σε ένα ήπιο καλοκαίρι, θα έλεγε κάποιος. Ζεστό, αλλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα ή με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έως τώρα ήπιο, γιατί το πρωί εγώ άλλα άκουγα στο
0: ραδιόφωνο.
1: Να προετοιμαζόμαστε για το φαινόμενο Ελνίνιο, λένε, και στην Ευρώπη. Και σου λέει πόσο να προετοιμαστούμε, αφού οι άλλοι είχαν δύο εβδομάδες σαραντάρια. Και σε εμάς θα είναι πολύ πιο ζεστός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
3: Πάντως, εγώ εχθές είχα 42 βαθμούς στο αμάξι μέσα.
1: Το έχεις αφήσει τον ήλιο, κάκε.
3: Όχι, σε κάποια φάση που οδηγούσε το μεσημέρι, 42 βαθμούς είχε.
0: 42?
3: 4 η ώρα, 42 μου δείχνει. Δεν περπάταγε κανένας. Άλλος μόνο εγώ ήμουν στον δρόμο.
2: Ναι. Αυτό ναι, το βλέπεις την εικόνα, ας πούμε, μέχρι 8-9 μπορώ να πω εγώ εκεί στο κέντρο. Ψυχή! Δηλαδή, εγώ που βγάζω το σκυλί 7 το θεωρώ πολύ νωρίς, αλλά και τι να κάνω.
0: Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα ότι θα τη γλιτώσουμε. Απλώς όσο το δυνατόν περισσότερο να παραταθεί το πότε θα έρθει η μεγάλη ζέστη. Αλλά
1: ότι θα έρθει,
0: όντως,
1: θα έρθει.
0: Όντως είναι ανυπόφορη, ανυπόφορη, ακόμη και τώρα που είναι στους 35-36.
1: Μα αυτή η ζέστη δεν είναι ούτε για θάλασσα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Πα εκεί και σε ζαυλακώνει η λαλάκα.
3: Α, παιδιά, θάλασσα πρέπει να πηγαίνεις ή πρωί ή απόγευμα. Τέλος πάντων, μεσημέρι δεν πηγαίνεις.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό δεν είσαι 14 χρονών.
0: Αυτό πήγα να πω. Ήταν λίγο χαρακτηριστικό όταν ήμασταν μικροί των μεγάλων που πηγαίνανε 7 η ώρα στη θάλασσα, ας πούμε.
3: Ένα παιδάκι είδα χθες 4 ώρα το μεσημέρι με μια τσάντα στην πλάτη, κόσμο του, κινητό, φανάρι. Με το μαλλί της έτσι πολύ μακρύ, μας έγινε τσίγλα της χαλαρή και λέω πω πω ούτε καίγεται αυτό.
1: Άνιωθε ρε, μια
3: ούτε
1: χαρά.
3: Νιώθει ούτε ζαλίζεται.
2: Όχι, ναι, αυτά και δεν καίγονται το
3: σαν
2: καλοκαίρι.
3: Σαν καμήλες έχουν νερό στην πλάτη.
2: Ναι, και το χειμώνα αυτά δεν παγώνουνε.
1: Όχι.
2: Με το crop top, ναι, ας πούμε, ή με το παντελόνι στον αστράγαλο και δεν παγώνουν αυτά το χειμώνα.
0: Παιδί μου βράζει το αίμα τους που λέγανε. Όχι, γύραμε, λέμε τις φράσεις που λέγανε οι γονείς μας. Φανταστικό.
3: Γιατί βγαίνουνε μία-μία.
0: Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα και ημέρα αστεροειδών, παιδιά, σήμερα. Είδατε που η Κίμπερλι συνάντησε και τον Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Αυτό το κόλλησε στους αστεροειδείς.
0: Ναι,
3: μπάλα.
0: Γιατί, όντως, γιατί το κόλλησε.
2: Πώς σου ήρθε.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε στο μυαλό μου αυτός ο συνειρμός. Σε κάθε περίπτωση, ναι.
2: Συμβιβαστική. Συμβιβαστική, λες, μήπως πήγαινε του Σταυρί.
0: Όχι, παιδί μου, ξεχωριστά. Φωτογραφία.
2: Ναι.
0: Ναι. Επίσης τώρα, σχετικό αλλά και άσχετο, τώρα που είπα Κίμπερλι, εκεί κολλάει. Κάτσε να σας το πω, γιατί το διάβαζα τώρα στο Twitter. Είδατε που βγήκε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σύμφωνα με τα ελληνικά site, είναι, λέει, πρώτος, είναι. Βγήκε, λέει, πρώτος στα worldwide. Μισό λεπτό να το βρω, ρε παιδιά. Το βρήκα και το ξαναχάσα.
3: Παγκόσμια βραβεία, τι παγκόσμια.
2: Αφού το βρήκες, μην το χάνεις.
3: Μα είναι worldwide, πώς γίνεται να το χάσεις.
0: Έχεις δίκιο.
3: Δεν είναι παντού είδηση.
0: Εγώ δεν θέλω να το παραδεχτώ.
2: Είναι τα βραβεία που έχουν να κάνουν με τα βίντεο κλιπ και έχουμε δει, για παράδειγμα, και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες να συμμετέχουν και να βραβεύονται.
0: Όχι. Είναι το worldwide iTunes chart.
3: Α.
0: Με το νέο άλμπουμ του Καμπάνες, ότι κατέκτησε την πρώτη θέση. Αυτό επικοινωνείται την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον. Δηλαδή το είπανε και εκπομπές. Και, okay. Και δεν ισχύει.
3: Ναι. Αυτό το,
1: αυτό το λες μόνος σου ή
3: το όχι?
0: Το ανεβάσαν κανονικά την πληροφορία ότι στο Παγκόσμιο Αρχείο Worldwide iTunes Album Chart 2026 στην κορυφή νούμερο 1 βρισκόταν το K-pop συγκρότημα ATEEZ. Ναι, συγγνώμη. Ναι.
2: Θα σας πω για αυτούς μετά. Ναι, είναι καταπληκτική.
0: Ναι, το album Golden Hour, Part 5. Ακολουθούμενο από τους Muse και άλλους διεθνείς καλλιτέχνες.
3: Ποιο λογική μου φαίνεται η λίστα αυτή που ακούω.
0: Βέβαια, για worldwide. Ο ισχυρισμός, όχι το Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο ισχυρισμός των ελληνικών μέσων ότι το άλμπουμ βρέθηκε στο νούμερο 1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική οφείλεται σε παρερμηνία ή υπερβολή των εγχώριων media. Στην πραγματικότητα, το άλμπουμ κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του ελληνικού iTunes και ενδεχομένως να εμφανίστηκε προσωρινά σε υψηλή θέση με επιμέρους υποκατηγορίες, παραδείγματος χάρη World Music, του αμερικανικού iTunes κατά τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του. Άρα, μούφες. Καλά ήταν αυτό, αποκαταστάθηκε όμως.
3: Εντάξει, ξέρεις τι είναι, ήταν λεγόμενα clickbait, μωρέ. Ξέρανε ότι ήταν του ελληνικού iTunes. Το έλεγε μέσα το άρθρο, απλά στο τίτλο δεν το έλεγε.
0: Ναι.
3: Έλεγε. Ναι. Παγκόσμια αναγνώριση.
0: Πρωτιά.
2: Άμα ήταν αυτό που λες, πάλι καλά. Τουλάχιστον να ξέρανε τι γράφανε, αλλά να είχαν μια πρόθεση να το τσιμπήσουν.
3: Έχω εμπειρία από τα αθλητικά site. Σου λένε, ρε παιδί μου, κάτι άλλο που είπε ένας αθλητής.
2: Ναι.
3: Και μετά μπαίνεις μέσα να διαβάζεις τη δήλωσή του και κάπου το έχει πει, αλλά δεν το έχει πει έτσι ο άνθρωπος.
0: Ναι, σαν εμένα που είχαν που είχε πει ο Ράμπτζ, ρε παιδί μου, όταν συνεργαστήκαμε, ότι δεν ήταν καλό και,
3: yes.
0: και ότι του έδωσα τη δύναμη να το ψάξει και να το βρει και να βγει μπροστά. Και ο τίτλο ήταν Ο Ουγγαρέζο ζήτησε να απολυθώ.
1: Είσαι θύμα clickbait και
0: αλλά, μωρέ,
1: ο Ράμπτζ μαζί.
0: Και ο Ράμπτζ μαζί. Λοιπόν, μάπε, 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Ορίστε που βρίσκεται του Άγγλου και του Γάλλου.
1: Πώ Παναγίτσα μου και έχουμε σήμερα
0: το. Μιλάτε ταυτόχρονα, παιδάκια μου γλυκά. Πάμε πάλι, ελάτε. Πάμε, ελάτε. Έλα Κατερίνα.
1: Να ξαναπάρω το ίδιο ύφο. Ευτυχώ Παναγίτσα μου ήθελα να πω και έχουμε σήμερα το Γρηγόρη Σαμόλη. Έλα, καλό ήταν. Χάθηκε στιγμή όμω. Έλα, το κόλλημά σου την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί.
1: Έτσι, επειδή το υπάρχει. Άστο, αφήστε το. Αφήστε το.
0: Ποιο υπάρχει, ρε παιδί.
3: Επειδή άκουσε κριτικούς, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, επειδή προσαρτήθηκε η Κρήτη, αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
2: Αλλιώς θα έπρεπε να τον φέρουμε από το εξωτερικό ναι. για ένα γάμο.
0: Πω, πω, χάζεψα τελείως. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, ναι, σωστά. Γρηγόρη Σαμόλης, πω, πω, τι να κάνει και αυτή η ψυχή που, έχει, που θα βγάλει 500 χιλιάρικα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Όπου εντάξει, ο άνθρωπος κατάκοπος όμως, αλλά αυτή είναι σεζόν.
3: Η αλήθεια είναι προχθές με τον Ουγγαρέζο. Κάναμε λίγο λιάγκα. Μετά στο διάλειμμα πήρα εγώ ένα φίλο μου κριτικό, μου είπε τις τιμές που παίζουν τα πανηγύρια και κάναμε ένα λιαγκίστικο υπολογισμό.
0: Του Σαμόλη.
2: Του Σαμόλη. Ναι, ναι, ναι.
3: Και τα βγάλαμε, γι' αυτό λέει μισό εκατομμύριο.
0: Είναι παραπάνω. Εγώ μετά, επειδή το συζήτησα με την Κατερίνα Ζαρίφη τότε στον Μποντζόρνο, το πάλε ποτέ.
3: Α, έκανε καλή έρευνα.
0: Όχι, είπα στην Κατερίνα αυτό που κάναμε εμείς.
3: Okay.
0: Και μου λέει κοίτα. Και μου δείχνει μια φωτογραφία που είναι ο Σαμόλης με τη λίρα του. Δεν ξέρω, ξέρω και τα όργανα τέλος πάντων. Που πάνω στη λίρα έχει μόνο κάτι πράσινα και μπλε χαρτονομίσματα.
2: Ναι, παιδιά,
0: τα πράσινα
2: είναι...
0: ποια είναι.
2: Αυτό κατοστάρικο. Ναι. Είναι ναι. και οι παραγγελιές που λέμε που ζητάνε.
3: Αυτά δεν τα έξερα, δεν τα υπολογίσαμε.
2: Ακριβώς και η χαρτονομία του έλα πάρε. Για... Αυτά μπορεί να είναι και αντίστοιχο με το ποσό του γάμου ως αμοιβή.
0: Και επίσης είναι σε θέση, σου λέει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και μπράβο του, να διαλέγει. Πού θα έχει τα περισσότερα. Δηλαδή, υπάρχει ο τάδε γάμος που είναι με τους τάδε που ξέρει, ρε παιδί μου, ή με περισσότερο κόσμο. Άρα ξέρει ότι θα υπάρξει και περισσότερη παραγγελιά κτλ.
3: Με πιο πολλές κουμπαριές.
0: Ναι, ή λιγότερο κόσμο και εκεί δεν το προτιμά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ο νόμος της αγοράς. Προσφορά και ζήτηση.
2: Όταν έχεις τόση ζήτηση, ποια πρέπει κάπως να το δεις και εσύ. Εγώ στο γάμο μου νομίζω πάντως ότι από Έλληνες καλλιτέχνες θα προτιμούσα την Κετούλα τη Γαρμπή. Να μου πει μια ιεροσιλία να γίνει χαμός.
0: Αυτό θα είναι για το θέμα ημέρας λοιπόν. 6, 9, 8, 104 και 6. Ποιος θα θέλατε να τραγουδήσει το γάμο σας.
3: Να βάλουμε και ανθρώπους που έχουν φύγει.
0: Παγκόσμια. Ακόμη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που είναι στα παγκόσμια τσάρτς πρώτος.
2: Να τραγουδήσει το δικό του Αργυρό. Εγώ θέλω τη Γαρμπή.
0: Ναι. Τι είπες, Θανάση? Πες το, βρε αγόρι μου, φωναχτά. Μην το λες από κάτω.
3: Θα μας τραγουδήσει τις καμπάνες.
0: Ναι, τις καμπάνες. Γιατί θα είναι το τραγούδι των γάμων. Εσύ, Κατερίνα, ποιο θα έλεγες?
1: Είμαι πολύ προβληματισμένη τώρα, δεν ξέρω.
0: Μόλις καταλήξεις, σε περιμένουμε.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, οι επιλογές είναι διάφορες. Τρύπες, νεκροτσιλίθρες, τερμίτες, τέτοια πράγματα.
0: Θα βάζεις αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, νομίζω θα βάζει καμιά καραμπατάκι ή κανένα τέτοιο.
3: Ούτε καν. Εγώ
1: προβληματίζομαι, σας λέω πάρα πολύ. Γιατί εγώ στους γάμους θέλω λίγο και το διεθνές ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσω μια Μακαρένα, θέλω να ακούσω μια Britney. Δεν θέλω να το πάω πολύ ελληνικά.
2: Θέλει DJ δελέαση αυτή.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οι Βούλγαροι, σαν σήμερα, υποχωρώντας το 1913, λέει Λατούν.
2: Τι νόμιζα, μπορεί αυτό
3: και εγώ αυτό. Έτσι, έτσι νόμιζα θα πει.
0: Είναι καλά η Ανθή.
3: Πήγε στο σαν σήμερα.
0: Χθες λέει δεν πήγε στο κοινωνία ώρα Μέγκα η Ανθή, είναι καλά.
2: Κάποιο λόγο θα είναι. Προφανώς να καλά θα είναι.
0: Να είναι καλά. Λοιπόν, 1913 λοιπόν σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
3: Από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία μας, παιδιά, στο δοξάτο, έτσι.
0: Ακριβώς.
3: Το εξαφανίσαν οι Βούλγαροι.
0: Να... 650 κατοίκους. Κυρίως γυναικόπαιδα. Εδώ να πω σήμερα αυτό που ξέχασα να πω εχθές, ότι από γυνάτη των Ισραηλινών στους Τούρκους, για να τους κάνουν ένα...
3: Απίστευτη ξεφτύλα.
0: Αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Άντε, να τους τσαντήσουν λίγο παραπάνω, μπας και αναγνωρίσουν και την γενοκτονία των Ποντίων. Οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Παιδιά, ακούστε πώς λύνονται τα θέματα. Για να ξέρετε. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα βρεθείτε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αμφισβητούν τον Αδόλφο Χίτλερ. Καλώς μέχρι εδώ. Τελικά, ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Για να τελειώνουμε. Ή κατάλληλους 400 στελέχη του κόμματος. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Υπάρχει μια μικρή απόκληση στον αριθμό.
0: 77-400, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Κοίτα, σίγουρα.
1: Εγώ ψηφίζω 400.
2: Εγώ νιώθω ότι 330 δεν τους βρήκαμε ποτέ. Και τους 70 πλώς πιστοποίησαμε το θάνατο.
0: Εδώ ναι. διάβαζα. Μ' αρέσουν τα διάφορα ιστορικά και μάλλον αυτό έχει καταλάβει και ο αλγόριθμος στο TikTok. Και πέρα από γκόμενες και φαγητά, μου βγάζει και τέτοια ιστορικά. Ότι έφαγε και τον μεγαλύτερο του σύμμαχο και νούμερο ένα στρατηγό του, την Αλεπού της ερήμου, τον Ρόμελ, ο οποίος ήταν, σου λέει, όχι μόνο πολεμικά καταρτισμένος, ήταν ο καλύτερος αυτό, αλλά και ο νούμερο ένα σύμμαχός του, συνεργάτης του, ο Χίτλερ. Οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει φάει 400 απλώς, ναι, ρε, επειδή ήταν απλώς στελέχη του κόμματος.
1: Θα ντρεπόταν, ωστόσο το Αλεπού της ερήμου τι σας λέει.
2: Μου αρέσει. Μου αρέσει.
3: Είναι ωραίο.
1: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Το θέλατε. Θανάση, εντάξει, τι γίνεται με την παλίτσα.
3: Όχι, ψάχνω να σας βρω μια δήλωση που έκανε ο Σερτζ Τανκιάν, ο τραγουδιστής των System of the Down, σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων, γιατί είναι υπέρμαχος.
0: Που την αναγνώρισαν οι Ισραηλοί.
3: Ναι, υπέρμαχος. Χρόνια μιλάει. Ισραηλοί,
0: οι Τούρκοι την κάνανε.
3: Ναι, και προσπαθεί να γίνει η αναγνώρισή της. Πάνω σε τώρα δεν βρίσκω ακριβώς.
0: Εντάξει,
3: το είπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδί, το 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκριτο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν χρειαστεί να παράξουμε πυρηνική ενέργεια, έχουμε τα μηχανήματα.
2: Μου παλάβωσες, κάτι άλλο.
0: Γιατί κάτι είπε ο Πρωθυπουργός τώρα. Τελευταία δεν είχε πει ότι ήρθε η ώρα έτσι μαζεμένα να προχωρήσουμε κι εμείς στην πυρηνική.
2: Δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή στην πυρηνική τεχνολογία.
1: Δεν είναι αυτό τώρα.
3: Θα γίνει αυτό, να ξέρετε.
1: Στο Δημόκριτο, καλέ που πηγαίνει η Όλγα η Παπαυγούλη, έχουν βάλει τον αντιδραστήρα.
0: Έχουν, ναι, ατομικό αντιδραστήρα. Είχαμε ακροατές μάπες που μας ακούγαν από το Δημόκριτο. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε, γιατί ως γνωστόν δεν σκαμπάζουμε μία.
2: Εγώ νομίζω θα είναι κάτι, ρε παιδί μου. Στα πρότυπα αυτού. Δηλαδή, πώς κάναμε και αυτή την ελληνική εταιρεία διαστήματος, υποτίθεται, και έχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες κλπ. Δεν θα κουβαληθούμε και στο διάστημα.
0: Αυτό.
2: Περιφερειακά τα πράγματα.
0: Αυτό,
2: λίγο.
0: Ρε παιδί μου, ή μήπως όπως είναι τώρα που λέει φέρανε τον Βρετανικό που είναι το αδερφάκι του Τιτανικού, το είχαν εδώ και μπορούσε να πας να το. Α, όχι, το πλοίο του πειράματος της Φιλαδέλφειας.
2: Ναι.
0: Μπορούσε να πας να δεις το Φλίσβο.
2: Αυτό, κάτι.
0: Δηλαδή
2: μικρό.
0: Είναι εδώ το κουφάρι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή πάμε σε άλλη διάσταση. Δεν έχει καν μηχανή.
2: Όχι.
0: Αλλά πήγαινε δες το.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μήπως έχει, ρε παιδί μου, τον αντιδραστήρα, αλλά δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κιόλας.
2: Αυτό. Θα μας δώσουν εμάς, ας πούμε, ένα κουτάκι. Εγώ το σκέφτομαι διάφανο σαν πλακίδιο. Θα έχει μέσα μια μικρή ραδιενέργεια. Πηγαίνει εσύ, τη βλέπει.
0: Μπράβο.
3: Εμένα το μόνο μου ανησυχεί είναι ποιο θα μα τα στήσει αυτά τα μηχανήματα και πού θα παίρνουμε ανταλλακτικά.
0: Στη μέρα είναι, παιδί μου, από το 57.
1: Πλέον δεν λειτουργεί.
3: Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι τα έχουμε στήσει το 57.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί πλέον, λέει. Έχει κατεβασμένους τους διακόπτες από το 2004 και δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς επιστημονικής κατάρτισης και συντήρησης υποδομών.
0: Αυτό
1: όταν όμως ήταν σε χρήση, χρησιμοποιήθηκε για τη βασική έρευνα στη φυσική νετρονίων, την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Και ανάλυση δειγμάτων. Ναι.
3: Έχει γίνει η έρευνα, φίλε, από την ελληνική κυβέρνηση. Θα γίνει και ανάπτυξη τώρα.
0: Άπερε, ο Μητσοτάκης τώρα, μην ακούς τώρα. Λοιπόν,
3: είναι η δήλωσή του, άμα θέλεις, έχει γίνει.
0: Έχω, μου την έδωσε τώρα εδώ ο Θανάσης. Ναι, όντως, αυτός λίγο μας ανοίγει τα μάτια, ο τραγούδιστης των System of the Dawn. Ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, όλα είναι συμφέροντα. Για πολλά χρόνια η κυβέρνηση του Ισραήλ χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη δύναμη στο Κογκρέσο, ένα ρεύμα στο Κογκρέσο, λέγεται IPAC, για να κάνει lobbying ώστε να μην αναγνωριστούν. Να μην αναγνωρίσουν οι Αμερικανοί τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και τώρα σου λέει, τους έπιασε ο πόνος να την αναγνωρίσουν αυτοί. Όλα είναι συμφέροντα ουσιαστικά, γιατί θέλουν να αντιταχθούν στην Τουρκία. Ναι, υπάρχει εκεί ένα δυνατό μπιφ που είναι αναπτυσσόμενο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Κοιτάξτε τώρα πώς η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Σαν σήμερα το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος που ονομάστηκε Πολιτική Άνοιξη και δεν τα πολύ κατάφερε στις εκλογές. Ναι, είχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις πρώτες, στις επόμενες δεν μπήκε καν.
3: Θα είναι τέλειο να το κάνει όμως και σήμερα, να πει τώρα δεύτερη ευκαιρία.
0: Σας το είπα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φοβάται τον Σαμαρά και όχι τον Τσίπρα. Παρόλο που εντωμεταξύ σου λέει κάτι έκανε τώρα με το. Πήγε σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης, κάτι με το Ράλι Ακρόπολης, κάτι τέτοιο τέλος
2: πάντων. Κάτι κάπου.
0: Κάτι με ράλι ήταν τέλος.
3: Έχουν γίνει δύο σκηνικά με το Ράλι Ακρόπολης, πολύ σημαντικά. Προχθές ήταν η κίνηση του Ράλι Ακρόπολης. Πήγε την προηγούμενη μέρα στα δοκιμαστικά, στα trials ο πρωθυπουργός. Μπήκε συνοδηγός, το κάνει μια βόλτα. Μετά είπαν ότι του το έδωσαν κιόλα, μάλλον του το δώσανε. Και εντάξει, η περιγραφή στα κανάλια ήταν. Το βλέπει. Ο πρωθυπουργό το πατάει. Wow.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, ενθουσιαζόταν δημοσιογράφοι. Ο πρωθυπουργό πήγε με 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
3: Okay, ο άνθρωπο δεν είναι και επαγγελματία.
2: Όπω μπουμεράδε δημοσιογράφοι, μπουμερά πρωθυπουργό στο τιμόνι και όλα αυτά. Αυτό τώρα έγινε περιεχόμενο.
0: Το διάβαζα. Και όταν έπαιζε τάβλιτ προάλλη που πηγαίνει. Εν τω μεταξύ πηγαίνει στις συνοικίες και σου λέει θα γίνουν οι εκλογές του χρόνου την άνοιξη. Και γιατί έχουν ξεφτυλιστεί να πηγαίνουν μέρα παραμέρα να γυρίζουν όλη την Ελλάδα.
3: Προχθές είχε κίνηση στην Όμηρο και λέω ότι βλέπω παντού κανάλια, 50 κανάλια. Λέω, τι έγινε, ρε.
0: Ναι,
3: και μου λέει, ας μας άμπε, αναγνώρισα κάτι κάμερα. Λέω, τι έγινε, ρε Γιάννη, του κάνω. Μου λέει, έρχεται ο Κούλης. Λέω, πού, στο μπλε καφέ.
0: Ναι,
3: και έχουμε ένα καφέ στην Ασμήνη τον μπλε.
0: Έλα, ρε. Και στα 3Β είχε πάει και νομίζω εχθές ήταν στο Αιγάλεο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Και ετοιμάζεται για τα βόρεια προάστια. Και λέω, με τέτοια, με τέτοια πυκνότητα οι επισκέψεις του, δεν δικαιολογούν το να πηγαίνουμε σε εκλογές την επόμενη άνοιξη.
2: Μήπως το κάνει πολύ personalized.
0: Νομίζω
2: δηλαδή, πιάσει μετά σπίτι-σπίτι. Γεια σας, κύριε Ουγγαρέζο.
3: Έχει να προλάβει.
0: Α, το πάει ακόμη πιο εξατομικευμένο. Πάντως, κάπου διάβασα ότι σε κάποιον που ήξερε ξέφυγε. Το έχω τώρα κάπου μέσα στο μυαλό μου και πρέπει να το βρω. Ότι οι εκλογές θα γίνουν 26 Σεπτεμβρίου.
3: Εγώ
1: έχει ξανακουστεί για τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Και για Οκτώβρη. Και...
2: Ξέρετε τι θερμοκρασία θα έχει 26 Σεπτεμβρίου.
3: Ξέρουν τι κάνουν. Παιδιά, το είπαμε με τον Ουγγαρέζο την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει δίκιο και έκανε και τη στρατηγική. Άμα θυμάστε, έτσι θα γίνει. Σεπτέμβριο θα γίνουν οι εκλογές. Και θα του φάει και όλες τις έντες ο Σαμαράς. Χαμός θα γίνει.
0: Είναι πολύ
1: στα κοντά, ρε παιδί μου, είναι ο Σεπτέμβριος.
0: Νομίζω ότι προβλέπεται από το Σύνταγμα μια συγκεκριμένη περίοδο για να οριστούν ώστε να υπάρξει προεκλογική.
1: Ναι.
0: Διαδικασία,
3: στο εντάξει, μπορεί, μπορεί η διαδικασία να αρχίσει το Σεπτέμβρη και να πας για εκλογές Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε.
3: Πάντως εδώ είναι. 27 δεν θα πιάσουν. Είναι σίγουρο πλέον.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, όπως πολύ σωστά είπε και η Κατερίνα, κοντός ψαλμός αλληλούια. Σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται πρόεδρος του Πασόκ το 1996. Μπαμ, μπαμ, έγιναν αυτά. Δεν τους άφησε πολλά περιθώρια τότε ο Σιμίτης. Τους είπε ότι δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Αναλαμβάνω πρωθυπουργός άμεσα και θα πάμε και σε συνέδριο για να βγω και πρόεδρος του κίνηματος.
3: Εσύ που τα γνωρίζεις αυτά καλά. Δεν είχε ανταγωνιστεί ο Σιμίτης, γιατί από το πουθενά βγήκε και το
0: πρόεδρο. Ναι, τον Άκη Τσοχατζόπουλο και μάλιστα και ήταν και ο. Ήταν και ο. Πώς τον λένε τώρα, που είναι τώρα, που εκπροσωπούσε ρε παιδί μου τους πιο παπανδρεϊκούς, την ενότητα του κινήματος. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση ήταν να αναλάβει ο Άκης αρχηγός του Πασόκ και ο Σιμίτης πρωθυπουργός, ώστε να δείξουν ας πούμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αναντικατάστατος, θα πρέπει δύο στελέχη να αναλάβουν αυτά που έκανε και να υπάρχει μια διαρχία. Αυτό φυσικά ο Σιμίτης δεν το δέχτηκε με τίποτα και είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Θα είμαι και το ένα και το άλλο ή δεν θα είμαι τίποτα.
3: Άκου εκεί. Ο Άκης δεν μίλησε τότε. Δεν είπε τίποτα.
0: Όχι, ο Άκης έβαλε υποψηφιότητα όπως είπες. Πήγανε μέχρι τον τελικό ας πούμε και βγήκε ο Σιμίτης.
3: Το κοινό ψήφισε το Σιμίτη.
0: Μιλάμε τώρα για βαθείς κομματικούς μηχανισμούς. Πιο κοινό τώρα. Απλώς είχε περισσότερες δυνάμεις μέσα στο Πασόκ ο Σιμίτης.
3: Πάντως ασχέτως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ο Άκης είχε γεννηθεί για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω αδικήθηκε.
2: Ευτυχώς δεν το ζήσαμε και αυτό.
0: Δεν πήγε καλά αυτό. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς. Αυτός ήταν να αναλάβει και αυτόν ήθελαν και ο Ιβάς του Πασόκ και ο λαός του Πασόκ.
3: Γεννηματάς έχει κάνει διάσημα αυτή τη φωτογραφία που πηγαίνει στα νοσοκομεία και είναι όλες από πίσω του με λουλούδια.
0: Άντε.
3: Και λέει πως έμπαινε στα νοσοκομεία υπουργός, λέει με Πασόκ και μετά είχαν τον Άδωνη. Πώς μπαίνει, λέει με τη Δημοκρατία.
0: 1939, πολύ σωστό. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεννηματάς. Και ο Μάικλ Φέλπς το 1985. Ενώ σαν σήμερα πέθανε μεγάλος αριστοφανικός ηθοποιός το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Και τώρα ακούμε τη Σάρα και τη Μάρα να αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του αριστοφανικό ηθοποιό. Έγινε. Έβλεπα λοιπόν στο TikTok πάλι.
2: Τη Σάρα και τη Μάρα.
0: Ξέρετε τα λέω αυτά.
3: Η μικρή disclaimer
0: για να μην νομίζω ότι διαβάζω. Και το παίζω ο διαβαστερός. Το σκάνδαλο Κοσκοτά. Παιδιά, ένας τύπος ο οποίος ήταν τίποτα στην Αμερική. Για την ακρίβεια τον στείλανε εκεί πέρα, ψάχνανε να του βρούνε κάτι για κλητήρα, επειδή ήταν μακρινός συγγενής του, όταν ήρθε από την Αμερική, μακρινός συγγενής του, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Πασόκ, δεν μπορούσε να του βρει τίποτα και του βρήκε μια δουλειά να είναι βοηθός, βοηθούσε εκεί σε μια υπηρεσία. Να φτιάχνει τους καφέδες και λέει όχι εγώ μια μεγάλα πράγματα.
3: Είδες τον
0: και τσούκου τσούκου μπήκε στην Τράπεζα Κρήτης, την οποία κατέληξε να αγοράσει με λεφτά φάντασμα. Δηλαδή αυτός έκλεβε, εσύ πήγαινες και κατέθετες τα λεφτά, στάπαιρνε τα λεφτά αυτός, στην τράπεζα το κανόνιζε να μην φαίνονται ότι λείπουν, γιατί η τράπεζα τα επένδυε.
2: Ναι, οπότε, μην ήταν, δεν φαινόταν.
0: Ναι, οπότε ήταν στην επένδυση τα λεφτά. περιμένουμε να βγατήσουν. Εσύ, όταν, αν τα χρειαζόσουν, τα παίρνει, αλλά πόνταρε ότι δεν θα τα χρειαστεί άμεσα. Σα τα λέω μπακαλίστηκα.
2: Και πόσοι να τα χρειαστούν ταυτόχρονα, πόσα ποσά. Και... Ναι. Έβγαινε η δουλίτσα δηλαδή.
0: Και έβγαινε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, παιδιά. Κατέληξε να αγοράσει τον Ολυμπιακό, την Τράπεζα Κρήτης την ίδια που δούλευε. Τι άλλο. Ό,τι ήθελε το, σε κάποια φάση.
3: Και κάποιε επενδύσει είχε κάνει.
0: Μεγαθύριο. Τι έγινε όμω, για να μην νομίζω ότι τα λέω όλα και υπερπασόκ. Τον χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και όλα τα στελέχη, γιατί στήριζε με τα μέσα του και τις εφημερίδες του και έκανε, σου λέει, τις 24 ώρες που ήταν στηριγμένο στο template του USA Today, της εφημερίδας, που είναι ένα μπλε σηματάκι που λέει USA Today στο κέντρο της εφημερίδας. Αυτό έλεγε 24 ώρες.
3: Για τον Κοσκοτάμωνα δεν λέγανε ότι ήταν το πρώτο Predator, ότι ήταν το...
0: Παρακολουθούσε κόσμο.
3: Αυτός που παρακολουθούσε για το Πασόκ, ξεκινήμα να τον κατηγορούσαν, τότε το συνδυάζαμε με τον Παπανδρέου και τον απειλούσαν να βγες μίλα, άλλος πάρε τίσου.
0: Τον χρησιμοποίησαν πλήρως η κυβέρνηση Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου, για να λέμε αλήθειες. Και τώρα απλώς μετά δικάστηκε αυτό στο περίφημο ειδικό δικαστήριο και φάνηκε ότι... αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε ιδέα, αλλά όλοι από κάτω ξέρανε, όπως ο Κουτσόγερος. Όπως ο Κουτσόγερος που έβγαλε τον περίφημο κουτσονόμο για να ευνοήσει τον Κοσκοτά. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι για να μην σας τα απολυλογώ, ότι τι έγινε αυτό, δημιούργησε τη δυσφορία από τους άλλους εκδότες με προεξέχοντα το Μπόμπολα, σου λέει, αλλά και γενικά τους άλλους επιχειρηματίες, γιατί σου λέει θέλουμε και εμείς. Γιατί εμείς δεν στηρίζουμε Πασόκ.
2: Ποιο
0: λόγο εμείς να μην παίρνουμε μερίδιο από την
2: πίστη. Μα θέλετε να στηρίξουμε.
0: Και τον φάγανε. Βέβαια, είχε και αυτό να του φάνε. Δεν ήταν αθώος, αλλά σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Και ποιος τον συνέλαβε, τελευταία φράση. Και ποιος τον συνέλαβε πρώτος, φυσικά. Και έτσι άρχισε να λύνεται το νήμα του pullover του σκανδάλου Κοσκοτά με τα λεφτά που έδινε από εδώ και από εκεί μέσα σε pampers. Μέσα σε. Θα θυμάστε αυτά. Σε συσκευασίες pampers. Βέβαια, πήγαινε και έδινε τα λεφτά από εδώ και από εκεί τα μαύρα. Οι Αμερικανοί τον δέσανε πρώτοι. Την έκανε. Του βγάλανε, γιατί του κράτησαν το διαβατήριο. Πήγε, έβγαλε ένα προσωρινό έγγραφο με τα κονέ που είχε από την πρεσβεία.
3: Τα χαλάσανε με τον Κοσκοτά οι
0: Αμερικανοί. Και τον ξανατσιμπήσανε. Ναι. Οι Αμερικανοί τον πιάσαν τον Κοσκοτά και μετά ήρθε εδώ και δικάστηκε κτλ.
3: Θα έλεγε ότι οι Αμερικανοί κάπου είχαν μπλεχτεί σε όλο αυτό, αλλά μπα, δεν νομίζω.
1: Διαβάζω εδώ ότι όταν έφτασε στην Ελλάδα, 25 χρονών, ήδη καταζητήτο.
0: Ναι.
1: ΣΥΠΑ.
2: Δεν ξέραμε εμείς.
1: Και έκανε πλαστή ταυτότητα.
0: Για μικροαπατεωνιές, αλλά καταζητήτο. Για οικονομικά ναι. Σκανδαλάκια.
3: Λέτε να τον είχαν χρησιμοποιήσει στην ΥΠΑ στα μικρά του.
0: Όχι.
2: Γιατί
0: αυτός...
2: πρέπει να τον είχαν χρησιμοποιήσει.
0: Όχι,
3: γιατί αυτός... το βλέπω πολύ μεγάλη σύνδεση γενικά πάντα με Αμερική.
0: Έκανε από τότε απαταιωνιές και τον κυνηγούσαν, σου λέει. Δεν τον χρησιμοποίησαν.
3: Παιδιά, γιατί απαταιωνιές, επενδυτής ήταν ο άνθρωπος.
1: Εκγενετής ταλέντο, θα λέγαμε.
0: Ναι. Πάντως εκεί για να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί έκανε και τέτοια κονέ, παρουσιάζονται διάφορα ονόματα που τώρα μπορεί να πέσει τα σύννεφα, όπως ο Αλέξης Παπαχελάς.
3: Σόπα, δεν το πιστεύω.
0: Εκείνος έκανε το κονέ και συνάντησε, νομίζω και το. Πες να συνάντησε και τον Ρόναλντ Ρέιγκαν που ήταν τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να λέω και βλακής, μπορεί και όχι ωστόσο. Όχι για τον Παπαχελά, είμαι σίγουρος ότι του κάνει το κόνε με την κυβέρνηση, αλλά ποιον πρόεδρο συνάντησε, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν,
3: πάντως θα έλεγε, συγγνώμη, ένα σχόλιο θα να κάνω. Θα έλεγε τότε ότι η Ελλάδα, ρε παιδιά, ήταν ένα οικονομικό θαύμα. Ήταν αυτό που λέμε η μικρή Αμερική. Δηλαδή, σκέψου λίγο. Ένας απλός άνθρωπος από το πουθενά σκέφτηκε ότι θα γίνει επιχειρηματίας και τα κατάφερε. Γιατί τότε το Make a Dream ήταν και ελληνικό.
0: Το ελληνικό όνειρο. Αλλά ναι, όντως το να δουλεύεις σε μια τράπεζα και μετά να καταλήξεις να την αγοράσεις, νομίζω ότι θα ήταν το απάβγασμα του, το άκρον άωτον μάλλον του ελληνικού όνειρου. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πει θέμα ημέρας. Ποιο είπαμε τώρα λίγο πριν, συγγνώμη.
1: Ποιος θέλουμε να τραγουδήσει στο γάμο μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πού τον έχουν το Σαμόλι, μου στέλνει εδώ πέρα η Κατερίνα Υπόθα.
2: Θα βρεθεί.
0: Θα σου έλεγα τώρα, Κατερινάκι.
1: Η Κατερίνα θέλει. Δεν ήταν που είχε ξεκινήσει αυτό το θέμα, ναι, με το Σαμόλι.
0: Ναι, και αυτό επεκτάθηκε και στον Μποντζόρνο, το Πάλε Ποτέ. Το μακαρίτικο, ναι, ναι, ο Μποντζόρνο, ναι, θα λέγει.

0: εστιάζει στο χωριό.
1: Μήπως όμως
0: όταν
1: αυτό
0: σε μαθαίνει και η μεσημεριανή εκπομπή.
1: Μήπως δείχνει την καθυστέρηση της μεσημεριανής εκπομπής και της τηλεόρασης, άρα δικαιολογεί και το ότι είναι ετοιμοθάνατη.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ήταν...
1: ότι δεν πιάνει, γίνεται τον παλμό της κοινωνίας. Δηλαδή το ότι ο ένας μόλις κάνει χαμό και το καταλάβαμε τελευταία στιγμή επειδή η Κατερίνα Πόθα εδώ μας έστειλε.
0: Κάτσε, εγώ δεν τον ήξερα. Άρα
1: δεν τον ήξερες καν, και εγώ τον ήξερα.
0: Άρα δεν είναι mainstream.
2: Νομίζω
0: αυτό σου εξηγώ.
1: Δεν καταλαβες. Τα mainstream μέσα τον ανακαλύψανε. Ο πολλής κόσμος τον ήξερε. Ανοίξε εσύ τα mainstream μέσα.
0: Μα κάτσε, παίρνουμε λίγο. Άμα τον ήξερε ο πολλής κόσμος, εγώ που είμαι συνέχεια στα social θα τον είχα πετύχει. Αυτό σου εξηγώ. Για να γίνεις να είσαι mainstream, πρέπει να βγαίνεις σε ολονών τα feed.
1: Το mainstream το λέω για κακό. Mainstream λέω την τηλεόραση,
0: όχι, φίλε,
1: το μία... ραδιόφωνο και τα παροχημένα μέσα.
0: Εντάξει, οι καλλιτέχνες κοιτούν έναν mainstream γιατί εκεί είναι το χρήμα και η επιτυχία. Τι, να είσαι ειδικό στο είδος σου, χειροπολί. Πολύ ναι.
1: Διαφωνούμε στον ορισμό του mainstream.
3: Στο ειδικό στο είδος σου, γιατί δεν διαφωνείτε.
1: Κάπου να σταματήσουμε να διαφωνούμε κάποια στιγμή.
2: Νομίζω ότι ο άνθρωπος.
1: Ορίστε.
2: Λαχτάρισα, μωρέ Βασίλη.
0: Πολύ δυνατό το πανεπιστήμιο πρωί να πούμε με τον κριτικό.

0: είναι, ρε.
1: Ναι, να ακούς.
0: Για κριτικό είναι πολύ ωραίο.
1: Ήθελα να πω ότι στην ουσία αυτός ο καλλιτέχνης αφορά κυρίως τους κριτικούς ή αυτούς, τέλος πάντων, στους οποίους αρέσει η κριτική μουσική. Και εγώ, επειδή ήμουν Κρήτη το καλοκαίρι, τον ήξερα και έτυχε να πάμε σε ένα πανηγύρι του, όπου εκεί μου επικοινώνησαν ότι ο κύριος Αμόλης είναι το next big thing της κριτικής.
0: Εγώ πάντως που δεν μ' αρέσουν, με κουράζουν οι επανάληψεις των κριτικών, αυτό το ακούω ευχάριστα.
1: Καλά, άκουσα το 2 ώρες. Μπράβο. Να δούμε. We'll be right back.

0: Είμαστε καλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με αποστολή Ζώη, γιατί σήμερα γιορτάζει κιόλας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μου ήρθε εσωτερική πληροφορία ότι στο Σαμόλι ήταν ο Μπισμπίκης όταν είχε πάρει σβάρνα τα μάξια.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Μικρός που είναι ο κόσμος και πως δένουν όλα.

0: Πέρασε. Βρίζω το Θανάση, παιδιά, γιατί του λέω. Κάτσε, δες μπάλα. Σου λέω να δεις μπάλα. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έχει τώρα τα πέναλτι.
1: Ένα τελευταίο πέναλτι.
0: Είναι στα πέναλτι το Μαρόκο-Ολλανδία. Δεν έχω πρόβλημα να ορίστε. Είμαι ανοιχτό μυαλό.
1: Όχι, σε πάρα
2: πολύ. Είσαι το καλύτερο.
0: Αλλά μη μου κάνεις το μισό. Δηλαδή να βλέπεις και να πιάνεις μια ατάκα που λέμε εμείς, να λες μια μαλακία.
1: Αφού συμμετέχω.
0: Ναι, και να συμμετέχεις, αλλά να είσαι κάτι άσχετο.
1: Πέρασε το Μαρόκο.
0: Ορίστε.
3: Ωραία. Αυτό ήταν.
4: Συγχαρητήρια στο Μαρόκο.
1: Συγχαρητήρια Μαρόκο, ιστορική πρόκληση. Να μην τα λέμε αυτά, έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι.
0: Μα και από την προηγούμενη φορά. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν ήταν φαβορή. Ήταν το outsider που πέρασε μέχρι τα ημιτελικά. Το Μαρόκο.
1: Πήγε καλά, ναι, βέβαια.
0: Πολύ
1: ναι,
0: καλά. Σωστές. Οπότε αυτό είναι ωραίο γιατί συνεχίζει μια πορεία. Δείχνει δηλαδή ότι χτίζει η ομάδα. Όχι σαν εμάς που πήραμε το ευρωπαϊκό και μετά χάσαμε από όλες τις ομάδες. Από Αλβανία, από πού είχαμε χάσει. Από τον Πάτρο.
1: Από Τουρκία είχαμε χάσει με το καλησπέρα. Με το που,
0: με το, που το πήραμε.
1: Ναι, ρε, παίρνουμε, γυρνάμε, παίζουμε το πρώτο επίσημο με Τουρκία. Χάνουμε 4-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Είναι και το ιστορικό βίντεο που έχουν φτιάξει με τον Παπαφλέσσα. Νικάμε, αδέρφια. Αδέρφια.
0: Αδέρφια. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά.
3: Μπορεί και οι άνθρωποι κουρασμένοι τώρα μην τους πιάνουμε στο στόμα.
0: Κουρασμένοι, αλήθεια είναι. Βέβαια, η μεγαλύτερη περηφάνεια μας ήταν αυτή. Επί Κώστα Καραμαλή και Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Να, εδώ, Ντίμη συμμετέχει που είναι μάπα. Με ρωτάει πώ το βλέπω το Μαρόκο. Δεν πρόβλημα να του πω του ανθρώπου. Ναι. Του ήθελα να του πω το να θα το πάρουμε. Ναι. Το είπε μόνο του. Ναι. Το πήραμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αλλά εδώ πέρα σου είχε φτάσει το σκάτο στην κάλτσα με το στα πέναλτι.
1: Εντάξει, κάποια λεφτά είναι και αυτά να μην τα βγάλουμε.
0: Καλά ρε Αθεόφο, είσαι ο κλασικός Ελληνάρας δάμος. Έχει χάρη τώρα που δεν θέλω στον αέρα να...
3: Όχι, όχι Δημήτρη. Μη Δημήτρη μη.
1: Μα από παντού να βρούμε.
0: Βρακή δεν έχει ο κόλος μας, γαρίφαλος αυτή. Εγώ εξετάζω το φαινόμενο, όχι το Θανασίδικα. Λοιπόν, θα μου πεις όμως αν είχε. Αυτοί που έχουν λεφτά δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πάνε και παίζουν. Αλλά λες, έχεις που έχεις δύο φραγκοδίφραγκα.
1: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Είναι σπορ, είναι σπορ.
0: Σπορ, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι. Αβγάζω το Θανάση έξω. Το φαινόμενο. Έχεις που έχεις δύο φραγκοδίβρακα, βρε ρημάδι. Το ένα πας και το παίζεις.
3: Ναι.
0: Γιατί θεωρείται και χαμένο το ένα αυτό. Εφόσον πας και το παίζεις. Κατά τη γνώμη μου, όταν παίζεις τζόγο, το θεωρείς χαμένα τα λεφτά. Έτσι ώστε αν τα πάρεις, να χαρείς.
3: Ναι, δεν περιμένεις κάτι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να πω τώρα.
1: Είναι για τη συγκίνηση, δεν είναι για τον τζόγο.
4: Ναι, δηλαδή, είναι για την ίντριγκα τώρα. Παίζει άλλος μηχανισμός.
0: Αγοράζεις την ίντριγκα. Ενώ έχεις όλα και όλα δύο.
1: Δεν πάω να παίξω και το σφράγκο.
0: Φράγκα, δίνεις το ένα φράγκο. Για την...
4: Άμα έχεις πολλά φράγκα, πού είναι η ίντριγκα.
0: Κανένας δεν παίζει με πολλά φράγκα. Αυτό σου εξηγώ. Ναι. Δεν μ' ακούς και εσύ, γιατί δεν βλέπεις κόσμο. Χωρίς να βλέπεις αγώνα.
1: Μα εγώ δεν παίζω ποτέ αν δεν έχω εξασφαλίσει τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή να έχω καλύψει τις τρύπες μου. Α, μου περισσεύει.
0: Τα 250 ευρώ τα έδωσες.
1: Ποια. Ναι, τα έδωσα χθες.
3: Έκλεισε τρύπα.
0: Δεν ήταν τρύπα, τα είχε πάρει κατά λάθος και τα έδωσε.
4: Κατά λάθος.
1: Θα σου πω, δεν ήταν.
0: Όχι, ήταν ένα λογιστικό λάθος, ας πούμε.
1: Λογιστικό, έκοψε το φόρο στο τιμολόγιο ο άνθρωπος. Εγώ τον είχα κόψει να τον. Βασικά τον είχα κόψει εγώ να τον πάρει. Αυτός τον έκοψε να μου τον δώσει. Οπότε αυτό το.
0: Και τελικά τον πήρε. Και δεν τον έδωσε. Πάλι τον πήραμε και δεν τον δώσαμε.
1: Ξέρεις όμως, μου λέει, φίλε, με πλήρωσε, το είχε πάρει πρέφαθος και τον πρώτη άλλη μέρα μόνο μου.
0: Εντάξει, θα το
1: πει. Και του λέω το και το. Και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Μπράβο. Άλλοι θα μου τα είχαν φάει.
3: Συγχαρητήρια.
0: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ούτε την τιμιότητά σου, ούτε την καλή σου την καρδιά.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: κουραστικός είσαι σε μένα πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν αμφισβητεί ποτέ κανείς.
1: Έλα μωρέ που είμαι κουραστικός να πούμε. Να δω τι θα κάνεις χωρίς εμένα του χρόνου.
4: Έχουμε καταγγελία μήνυμα από τη Γεωργία, επειδή είμαστε το έστειλε πρωί-πρωί 6:30 και πιστεύω ότι είναι πολύ χολοσκασμένοι. Θα το διαβάσω.
0: Γεωργία, τι συμβαίνει.
4: Καλημέρα, μάπες μου. Λοιπόν. Βαρέθηκα τους διθενάκηδες, θέλω σχέση, θέλω οικογένεια, που στη σχέση το ghosting. Και γι' αυτό θα ήθελα να βάλετε τα περαστικά μου.
0: Θα το βάλουμε τα περαστικά.
4: Καλά,
0: κοίταξε να δεις, επειδή το βιώνω κι εγώ, θέλουν αυτοί που θέλουν με εκείνον που θέλουν.
4: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλουν, αλλά όχι δεν θέλουν γενικά, θέλουν να τους κάνεις κάτι. Για να τους κάνεις κάτι, κακώς δυστυχώς και πολύ ανώριμα για όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει λίγο να τον παίξει.
1: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι.
0: Δηλαδή την καλύτερη, λέει, πώς να, εμείς, η γενιά μας, συγγνώμη, να πω λίγο παράδειγμα. Η γενιά μας είχε τη Μόνικα Μπελούτσι, λέγαμε, ή την Κιμ Μπάστιντζερ.
3: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω
3: Sharon
0: να πω.
3: Σάρον
0: Στόουν. Πώς λέγεται τώρα η κοπέλα του που είναι η.
1: Μάργκο Ντρόμπιτ.
0: Βάζει και ένα τάφο παραπάνω.
1: Είναι Σουίνι. Πώς λέγεται.
0: Είναι Σουίνι. Όχι, η Ζεντάγια, α πούμε.
1: Ζεντάγια. Όχι, Σίδνεϊ Σουίνι είναι.
0: Ωραία. Η Ζεντάγια να σε θέλει.
3: Ναι.
0: Αν δεν σε παίξει λίγο.
3: Ναι.
0: Θα κάνεις ghosting. Θα πεις, όχι, δεν είναι αυτή η που θέλω. Και θα φύγεις.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Δημήτρη, έχω
0: κρίνω εξιδίων τα αλότρια, έτσι. Όπως και αντίστοιχα για να κολλήσω.
3: Αυτό, ναι.
0: Ναι, και τα βάζω κάτω και λέω ρε, παιδί. Ναι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι η κοπέλα. Αυτό και τα λοιπά. Τα πάντα. Θέλει λίγο παίξιμο. Εγώ, ο προβληματικός Ελληνάρας, εν μέρη μαμάκιας.
3: Κοίτα, μπορεί να πας και ψιλοέτοιμος, ρε παιδί μου, γιατί έχεις πάρα πολύ ενθουσιαστεί. Οπότε να μην χρειαστεί
0: ναι,
3: και αυτό.
0: Ναι, αλλά το έχεις χτίσει μέσα σου, άρα ναι. Έχεις. αυτοφτιστεί χωρίς να σκεφτεί αυτή. Κατάλαβες τι λέω. Λες αυτή θέλω
3: που δεν με πολύ όρεξη.
0: Ναι, με πολύ φόρα. Κεφάλι, στο κεφάλι. Ναι.
3: Για το ghosting τώρα εδώ που λέει φίλοι και που λέμε γενικότερα, εγώ σταδιακά αρχίζω και αποκτώ μια λίγο εναλλακτική άποψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βαφτίζουμε όλα ghosting και δεν μπορούμε ελέω του να μην μας πούνε ότι κάναμε ghosting να δίνουμε εξηγήσεις κάπου που δεν χρωστάμε κιόλα.
0: Ρε φίλε, απλά τα πράγματα, μην τα πολύ αναλύσεις. Άμα εγώ στην πέφτω, εντάξει, και σου λέω και σου δείχνω ότι σε θέλω,
3: βεβαίως,
0: δεν σου λέω παπατζηλίκια. Θα μπορούσα να πάω και στα παπατζηλίκια. Με την έννοια του ότι τα λέω και λίγο παραπάνω. Ωραία. Και μετά. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό λέγεται love bombing.
0: Δεν είμαι σίγουρος και εξαφανίζομαι.
3: Ωραία.
0: Για να μην σε ψήσω περισσότερο.
3: Ναι.
0: Και εσύ περαιτέρω. Ναι. Και εσύ λες, αυτό δεν είναι, αυτό είναι ghosting.
3: Είμαι της άποψης γενικά, τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά είμαι γενικά της άποψης ότι εσύ που τρως το ghosting, θεωρητικά στο μυαλό σου, κάτι παραπάνω ξέρεις και μην μου το παίζεις ανήξερος και μην έχουμε αυτή την απέτηση. Όχι, να κάτσει απέναντί μου ο Θανάσης να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει χωρίσαμε. Τι χωρίσαμε, τη μια εβδομάδα που στέλναμε μηνύματα.
1: Ναι, έχει δίκιο τώρα, κάτσε ρε φίλε μας. Δηλαδή άμα τρεις μέρες τα λέτε καλά. Και να μην να τα λέτε καλά. Και να μην να τα λέτε καλά. Αν ξαφνικά εσύ εξαφανιστείς, τι είναι ghosting,
4: ναι, αλλά
1: κάπου δεν τα λέτε καλά. Σταμάτα με το Φρυδάκι εσύ.
4: Καλά, ενώ τι εννοείς τα λέμε. Τα λέμε, μιλάμε σε μηνύματα ή έχουμε βρεθεί και πέντε φορές και μετά απλά εξαφανίζεσαι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, δεν εξαφανίζομαι για να εξαφανίστηκε και ο άλλος. Κάτι έκανες και εσύ, δηλαδή να το
4: δούμε. Τι έκανα εγώ, μωρέ.
0: Ο Θανάσης Παντελή, σταμάτα και εσύ με το Φρυδάκι, σταμάτα και εσύ με το τατουάζ, σταμάτα και εσύ με το.
1: Μα μου τα δείχνει, κάνει προβολή. Μα μου σηκώνει το Φρύδι,
0: εδώ νομίζω χρειάζονται οι μάπες να μιλήσουν.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι παιχνίδια επιβεβαίωσης και εγωισμού. Δεχτείτε τα και εσείς τα κάνετε, ας σας τα κάνουν. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Αντεμιλήστε κι εσείς με τα αυτιά και μιλήστε κι εσείς με τη μύτη.
1: Μου την μπαίνει τώρα η μπουκακιά, πώς με κοιτάει.
4: Γιατί, παιδί μου, επειδή σου είδε το φρύδι μου στην παίνω.
1: Κοίτα
4: και κάλυψα
1: μάτια
4: και τα τατουάζ. Έχω βάλει τον μπουφάν από πάνω.
0: Κοίταξε.
4: Για να μην
1: επιθετική.
0: Η μπουκα από χθες έχει έρθει λίγο αφινιασμένη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα.
4: Κάτι θα κάνατε κι εσείς, ναι, δεν φταίω εγώ. Όπως λέτε και για τον ghosting.
1: Είδες, μόλις πάμε
4: με πειράξετε.
1: Μόλις πάμε σχέσεις, τρελαίνετε.
0: Σε περίπτωση λοιπόν που έχει χαλάσει η σχέση σας με την μπουκα ή έστω η οθόνη του κινητού σας, Vodafone Tech Service λοιπόν κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Έρχονται εκεί οι Vodafone Tech Heroes, τα φτιάχνουν όλα και μάλιστα. Σε πολύ λίγες ώρες, αν σε μια ώρα, ούτε καν πολύ λίγες ώρες. Αν χρειαστεί δε να το κρατήσουν το κινητό, δεν πρόκειται να μείνετε για πάνω από 48 ώρες χωρίς. Σου δίνουν αντικατάστασης. Μπείτε λοιπόν στο Vodafone.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone για να βρείτε την υγειά σας.
3: Ωστόσο, έχουμε τα πρώτα μηνύματα των μαπών και σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να ντύσουν μουσικά το γάμο τους.
0: Σωστά.
3: Εδώ η φίλη Βαρβάρα πρέπει να είναι γνωστή η Αστεφάνωτη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Η οποία στεφανώνεται, χειροκρότημα. Και μας έστειλε προσκλητήριο γάμου και μία πολύ κανονικό και πολύ ωραίο μάλιστα, γιατί είναι και καλά wedding pass και passport. Ήταν Mappe Show, έχει απ' έξω το όνομά μας και μας καλεί και λέει με τη νέα σεζόν αν υπάρξει, τέρμα το Βαρβάρα Ιαστεφάνωτη. Το κορόιδο βρέθηκε, σας ευχαριστώ για τα όμορφα πρωινά που μου κρατάτε παρέα, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Βαρβάρα Ιαστεφάνωτη, ιστερόγραφο, αν ο δρόμος σας βγάλει στα Χανιά, με πολύ χαρά, θα ήταν το πιο όμορφο δώρο και για μας, Βαρβάρα, να ζήσετε, να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ. Είδατε που είμαστε γουρλίδες. Σας το έχω ξαναπεί ότι το Mappe Show είναι γούρικη εκπομπή. Και μας έστειλε και ωραία μπρελοκάκια Mappe Show. Δεν ξέρω αν έχει.
1: Επειδή θα είμαι στα Χανιά τον Ιούλη, πότε είναι.
3: Πάμε να κρασάρουμε το γάμο της Βαρβάρας.
1: Ναι, wedding crashers. Μήπως πάω να
4: γελάσω. Όχι, ρε παιδιά.
0: Ημερομηνία 16-8.
4: 16
1: Αύγουστο. Αύγουστο. Όχι, παιδιά.
0: Τι ωραίο, παιδιά.
1: 15 Αύγουστο έχει γιορτή ο πατέρας μου, Παναγιώτης. Δεν μπορώ.
4: Φύγαμε την επόμενη.
1: Την επόμενη αφού θα πάω Χανιά Ιούλη. Τι να ξαναπώ και τον Αύγουστο.
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Αλλά μπορεί να πάω να
0: Γιάννη παντρεύεται.
1: Μπορεί να θέλει, μπορεί να με συναντήσει στον Ιούλη, να συναντήσουμε να του κάνω και ένα προσωπικό δώρο.
0: Ωραία παιδιά, να πω και τα επιθετά του.
1: Όχι, μίλησε.
4: Αλλά μπορεί να πει ο Βασίλη σε ποιον θα φέρουν να τραγουδήσει στο γάμο.
3: Α, ναι, αν μα ακούει ο Γιάννη ο Κότσιρα που θέλουν τα παιδιά να του πείτε 2-3 τραγούδια στο γάμο, κύριε Κότσιρα.
0: Καλά, ρε παιδιά, το Γιάννη τον Κότσιρα θέλετε για το γάμο. Αν και το καταλαβαίνω, ο Κότσιρα λέει πολλά. Μπορεί να πει και τα πιο γρήγορα και τα πιο έτσι σκαμπρόζικα.
3: Ναι, σου πει και το θαλασσί της θάλασσας.
0: Θα πει και το θαλασσί, θα πει και το...
4: Μάτια μου εγώ για σένα έχω, θα πει
0: όλα.
4: Και ένα μητροπάνο.
0: Ναι.
1: Θα ρίξει και το τσιγάρο.
3: Το πρωί, ναι.
0: Έξυπνος ο Κότσιρας, μην το βλέπετε έτσι.
3: Είναι καλή επιλογή.
0: Έξυπνη επιλογή εννοώ.
3: Ναι, είναι πολύ
0: εργαλείο. Τον Κότσιρα προσωπικά δεν ξέρω αν είναι έξυπνος.
3: Πρέπει
0: αλλά
3: να είναι.
0: Για χαζό, για χαζό δεν τον έχω.
1: Ναι.
3: Από την άλλη, η φίλη Αθηνά που ήθελα εγώ πριν την Κετούλα τη Γαρμπή στο γάμο μου. Μας έχει
0: στείλει, Κετούλα τη Γαρμπή.
3: Κετούλα τη Γαρμπή μας έχει στείλει και σχετικό βίντεο. Βρέθηκα, λέει, σε γάμο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αίγινα και ξαφνικά η Κέτη. Και βάζει σε παρένθεση. Είχε και φαρυγίτιδα.
0: Έλα ρε την Κετούλα.
3: Παιδιά, βλέπω εδώ κανονικά. Πρέπει να ήταν αυτό γάμο τύπου γλέντι. Γιατί βλέπω πίστα πίσω, μεγάλη οργάνωση. Με σκηνή Κατερίνα οριακά. Έχει φώτα, έχει καλό.
4: Είναι λίγο υπερπαραγωγή, ρε παιδιά. Είναι όντως λες και είναι στην αυλή.
0: Μια
4: πλέον
0: φορά παντρευόμαστε, μωρέ!
4: Εντάξει, όχι απαραίτητα. Φωτορυθμικά παίζει πολύ στους
1: γάμους.
0: Εκείνη τη στιγμή που κάνετε, πρέπει να αυτό εννοώ ότι έχεις αφηνιάς. Εκείνη τη στιγμή προφανώς σκέφτεσαι ότι αυτός ήταν ο γάμος μου. Δεν σκέφτεσαι ότι θα κάνω άλλους δύο, οπότε να κρατήσω λεφτά.
4: Ναι,
0: πρέπει να τα κάνουμε όλα ψηλά.
3: Να πω και κάτι άλλο.
0: Το τελευταίο μήνα της εκπομπής.
3: Άμα έχω φέρει τη Γαρμπή στο γάμο, ντρέπομαι να χωρίσω μετά, ρε φίλε μου.
1: Πώς θα το επικοινωνήσει και τούλα.
3: Τι θα τη πω τη σκέτη μετά.
0: Και αν έχει φέρει τη Γαρμπή στο γάμο τον πρώτο, στο δεύτερο λοιπόν, επειδή είναι ψηλά ο πήγης, ποιον θα φέρει.
3: Στο σκηνά.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Πας Βύση που είναι και σε τουρ τώρα περίοδο.
0: Α, καλά.
3: Μην είναι ακριβή, δεν ξέρω αυτή την περίοδο.
1: Θα κολλήσω το τουρ του Ακύλα.
0: Φέρε τη Βύση στο γάμο σου και όχι θα κάνει άλλο γάμο. Οριακά θα. Οριακά θα βγάλεις τα λεφτά και για την κηδεία σου. Θα κρατήσεις λεφτά για κηδεία. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Και θέλω να σας πω ότι το Outan είναι εδώ. Και είναι εδώ για να μην αγχώνεσαι καθόλου για το καλογεράκι σου. Τώρα στα φαρμακεία, γιατί έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει, καταρχάς προμηθεύεστε πλέον τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan στα φαρμακεία. Το Outan Defense λοιπόν Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές τώρα καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outan Defense Long Protection και αυτό στα φαρμακεία που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Έχουμε την Όλγα μας. Τι ώρα είναι, είναι νωρίς.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, είναι νωρίς. Να δούμε εδώ με τους μάπες λίγο τι γίνεται. Καταρχάς έτσι για το κουτσομπολιό, για το σουσού και να φύγουμε από την αγαπημένη Κέτη. Εδώ μας λέει η Αθηνά, εντάξει λέει, δεν πεινάνε κιόλας τα σόγια και είχαν γαρμπή στο γάμο.
0: Ναι,
4: ναι. Ποιο θα την είχε.
0: Όπως επίσης μας λέει εδώ πέρα και ένας φίλος, βλέπω και εγώ σήμερα υπολογιστή να ξέρετε, οπότε χώστε τα.
3: Το νου σας μάπες, δεν γίνουμε ρεζίλια τώρα εδώ στον άνθρωπο.
0: Ναι, ότι κάπου είπε για το Σαμόλιτο ότι ήταν της κοπέλας μου, λέει ο αγαπημένος.
3: Μπράβο, είναι ο Στέφανος,
0: ο Στέφανος ναι.
3: Που λέει δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά ο Σαμόλης άρεσε πάρα πολύ σε μια πρώην μου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Κολλήματα με τραγουδιστές, αρνητικά ή θετικά, με καλλιτέχνες, επειδή ήταν η αγαπημένη των πρώην μας.
3: Τον συχαίνομαι.
0: Ή τον συχαίνομαι, ναι, ναι, ναι. Ή ξεκίνησα να τον ακούω. Ή τι να ακούω. Τι είναι αυτό. Α, ο Κόσυρας.

0: στέλνει εδώ η Κατερίνα Υπόθα ότι τα δύο βίντεο λέει που έγιναν viral και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ρεύμα με το Σαμόλι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο βίντεο στην Αθήνα που σε ένα λεωφορείο, το τέλος του 24,
1: ναι,
0: ανεβαίνει σε ένα λεωφορείο, αστικό λεωφορείο εννοώ, mm-hmm, τα μπλε, και την ώρα που ανεβαίνει βγάζει τη λίρα του και αρχίζει μαζί με τους. Λαούτο δεν λέγεται, το έγχορδο.
1: Το έγχορδο, ναι.
0: Ναι, αρχίζει και γίνεται ένας χαμός και στο λεωφορείο και γύρω-γύρω από το λεωφορείο. Το δεύτερο δε βιντεάκι, μάλλον είναι από το κέντρο της Αθήνας, καντάδα στην Αθήνα, που πάλι μέσα στο κέντρο και τον ακολουθεί κόσμος και κοσμάκης, μαθητές, μια λαοθάλασσα, πρέπει να είναι στην Ερμού. Ή αν είναι στη Μητροπόλεω ή σε καμία Καραγιώργη Σερβίας, νομίζω.
1: Είναι σαν τη Μαρίνα, σαν τη Μάντισα.
0: Ναι.
2: Και σαν τη Μαρίνα Σπανού γενικά. Είναι τη σχολή αυτή. Σου λέει αυτή γιατί τα κατάφερε. Ξεκίνησε από αεροπαγή του και τώρα να σου. Να και ο Σαμόλης.
1: Σωστά.
2: Ναι,
3: η κίνηση πάντα και η αλλαγή φαίνεται στο περπάτημα. Το πρόσθεσα.
0: Κλείσε τον υπολογιστή.
3: Διαβάζω.
0: Πήγαινε δίπλα στη τηλεόραση και κάτσε και λες.
3: Δεν έγινε, διαβάζω. Να πάω σπίτι μου.
1: Έλα.
0: Θέλεις.
3: Είμαι και δίπλα.
1: Είσαι και κοντά.
4: Μάστερ Τέμπο. Γιώργος Σαλίκης.
0: Ναι. Μα στέλνει εδώ ο Γιώργης ο φίλος μου, λέει το Δημητρό το αουτάν πιάνει. Πιάνει, Γιώργη, πιάνει. Πολύ καλό είναι.
3: Για το Σαμόλι.
0: Όχι, για το Λιάγκα.

0: καλύτερο σου ξέρει τη εποχή. Α, άστο το παιδί, λίγο άσπρο, θα τη βγάλω μετά. Λοιπόν,
1: παρένθεση. Ναι. Αυτό εκεί που λέει το μεγαλύτερο σου ξέρει τη εποχή, στο τέλο η αγάπη μα θα ζήσει. Στο live λέει. Στο λέει Αναβίση.
0: Στο λέει Αναβίση. Πάρα πολύ ωραία. Η Αναβίση, ο Σάκη Ρουβά και ο Νότι Φαγιανάκη είναι οι τρει καλλιτέχνε που αναφέρονται στον εαυτό του και δικαιούνται ενδεχομένω στο τρίτο ενικό πρόσωπο.
1: Χωρίς να έχουν μπει στο Spotify, τα δε.
0: Ακριβώς. Πρωτιά παγκόσμια, διαγαλαξιακή, όπως ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
2: Δεν είναι Αντώνης Ρέμος που βραβεύτηκε.
0: Δεν αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, όχι. Αυτό λέγαμε τώρα.
2: Θα πρέπει.
0: Αυτό λέγαμε. Με το πιάσε στην ουρά.
2: Όχι, το πιάσε. Απλά είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στην Ελλάδα.
3: Μικρό όνομα. Εσείς οι υπόλοιποι δεν το κάνετε, αναφέρεστε στον. Δεν λέτε δηλαδή μπράβο Δημήτρη. Όχι, καλά τα κατάφερε.
0: Δεν λέει αυτό. Το τρίτο πρόσωπο λέει.
3: Ρωτάω.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν θα κάτσει. Δεν θα καθόταν ποτέ εκεί.
3: Ναι, εσύ δεν μιλάς στον εαυτό σου.
0: Όχι. Εγώ σκοπίασε ένα Ουγγαρέζος δεν το κάνει ποτέ αυτό.
1: Σε άλλους μιλάει, ρε παιδί μου.
0: Σε άλλους μιλάει, στον εαυτό.
1: Έρχομαι εγώ και σου λέω στόπο Βασίλης Βλάχος.
0: Μπράβο.
2: Είχα γνωρίσει τέτοιο άνθρωπο.
0: Το έχω πει, λέω καλό ο Ουγγαρέζο.
3: Μπράβο, όλη την ώρα το κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι ένα τρόπο του λέγει αυτό. Δεν το χρησιμοποιώ. Αυτοί το χρησιμοποιούν. Κουράστηκα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σου ξέρετε τη εποχή, παιδιά, επειδή έγινε και συζήτηση. Καλά, εντάξει, δεν το πάτε καλά. Λοιπόν, το λέω εγώ συμφεροντολογικά. Αποστασιοποιούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή έγινε ντόρο, αν κουρεύτηκε η Άννα Βύση,
1: ναι.
0: Να σα πω ότι δεν κουρεύτηκε, γιατί μπήκε σε ένα γάμο χτε του Εουρέλιου Σελταχύρ, δεν ξέρω ένα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πλούσιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι μάρτυρε, είπαν ότι δεν έχει κουρευτεί, μην ανησυχείτε.
1: Οπότε αυτό το Sharon Stone που είδαμε είναι περουκοφτιαγμένο.
0: Ακριβώ.
1: Πολύ ωραίο.
2: Επειδή
1: πολύ
2: ωραίο. Ετοιμάζεται.
0: Το λέω γιατί έγινε σούσουρο στη σάλα.
1: Καλά το συζητά. Καταρχά οι μισέ Ελληνίδε πήγαν να κουρευτούν ίδιο.
0: Ακριβώς. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ποιος θα θέλατε να τραγουδήσει στο γάμο σας. Ένα. Και δύο. Έχουμε εδώ, πιάσαμε μια συζήτηση. Δύο συζητήσεις πιάσαμε. Θα σας πούμε και τις δύο.
1: Πετυχημένες και οι δύο.
0: Οπότε είναι ότι γραμματέας. Τι ιδιότητα έχει αυτός.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απέστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, τώρα χθες προχθές, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητά την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Για να τελειώνουμε.
1: Τα φέρουμε στα ίσα του.
2: Ήρθε ο Φεύγας.
0: Παιδιά, αυτά είναι τα προβλήματα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γυρίσει ο Σαμαράς και πρέπει να σταματήσουν να παντρεύονται οι γκέι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, είμαστε. Γιατί, όπως έχει πει και ο Μάξιμο Παπασημακόπουλος, τον εδώ στο Θανάση τον Παστά, τον αδερφό,
1: ναι.
0: Ότι. Πώς το
2: περνάνε. Καραβιές τους
0: φέρνανε. Καραβιές τους γκέι όταν έπεσε η Χούντα.
1: Ναι.
0: Γιατί χαλαρώσαν τα ήθη.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι τι έγινε. Του μπολιάσανε με το έθνος μας, το οποίο προφανώς δεν είναι γκέι.
2: Να χαλάσει το ελληνικό. Το αίμα.
0: Έτσι. Να το κάνουν ο γκέι, να του μα κάνουν όλου γκέι. Εντάξει, έπεσε η Χούντα που κρατούσε λίγο τις επάλξεις.
1: Και ήταν φέρανε πραγματικό.
0: Μπράβο. Και φέρανε καραγιές του γκέι για να φρομήσουν το έθνος. Αυτά έχουν γίνει και μόνο από το Μαπεσό που σιγά σιγά αργοσβήνει. Θα τα μάθετε.
1: Γι' αυτό αργοσβήνει.
2: Έχει και μια άλλη ατάκα η οποία δεν είναι πολύ διάσημη. Χάνεται πιο μετά στο βίντεο. Ναι, ναι. Αυτή είναι καλύτερη για μένα να τα κάνω.
0: Ναι.
2: Και όχι λέει μόνο τους φέραμε τα πλοία. Αλλά στρώσανε και δρόμου η Χούντα και πήγαν και σε όλα τα χωριά.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, δεν μείνανε σε μια εστία. Έγινε ξάπλωση.
0: Διείσδησαν.
1: Ναι.
0: Έγινε διείσδηση. Λοιπόν,
1: να πούμε για την ιστορία ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση η επιστολή αυτή δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και δεν αξιολογείται ως σοβαρή κίνηση.
0: Εγώ σας το έχω πει πάντως για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά ότι αυτό που φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι το Σαμαρά. Όχι κανένα Τσίπρα και καμία Καριστιανού.
2: Και δεν θα γίνει το μεγάλο χαμό.
0: Εκεί θα γίνει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους μάπες, γιατί μετά θέλω να σας πω το άλλο που συζητούσαμε και για στην Όλγα. Μην αγχώνεσαι εσύ.
1: Στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber με θέμα ημέρας, ποιος αγαπημένος καλλιτέχνης θα ήθελα να ντύσει μουσικά το γάμο μου, και μπορείτε να μας πείτε και καλλιτέχνες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, όπως εδώ ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει ότι ο Παναγιώτης Μαύρος είναι το νέο τεράστιο ταλέντο στα νησιώτικα. Προφανώς αντίστοιχα με τα κριτικά που λέγαμε νωρίτερα. Πιο ελαφριά φαντάζομαι, νησιώτικα κάνουν κάθε μπούγιο. Τύπου.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι καλλιτέχνες μας λέει τώρα ο Μαύρος, ο Σαμόλης,
1: mm-hmm.
0: είναι σαν να λέμε το TikTok ή το YouTube που φοβούνται οι παρουσιαστές και ο Ρουβάς, η Βύση, η Βανδύ είναι η τηλεόραση.
1: Κάπως έτσι πρέπει
0: που
1: να.
0: Που φοβάται το πειρατικό του TikTok και του YouTube.
1: Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε ως τόσο πετυχημένοι δεν μετέχουν σε αυτό το τραγουδιστικό σύστημα που ξέρουμε εμείς, με τα μπουζούκια στην Αθήνα, με τα βίντεο
0: κλιπ. Τα Mad Video Music Awards.
1: Με τα βραβεία, με τα διάφορα, με τη δισκογραφία, με τις κυκλοφορίες.
0: Άστε.
1: Είναι μάλλον
0: περισσότερο. Και βγάζουν, τους παίρνουν τα λεφτά όμως.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Τους έχουν χαρακώσει ήδη, φίλε, και δεν το έχουν καταλάβει.
4: Κοιμήθηκε.
2: Σε δύο χρόνια το σαμόλι θα βραβεύουν.
1: Τι του βάλατε μόλις στον καφέ?
3: Λες να κατακτήσει τις...
2: Αυτή η στέβια, παιδιά, είναι πολύ χαλιά.
0: Έλα.
3: Ναι, λες να κατακτήσει τις αθηναϊκές πίστες ο σαμόλις.
2: Δεν τις έχει ανάγκη. Έχει τις παγκόσμιες.
3: Γι' αυτό είναι μάλλον άλλη τομή. Η Άντζελα λέει μόνο Κατερίνα Λιόλιου.
1: Επίσης ωραίο. Γιατί κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Κότσιρα, όχι το ίδιο με τον τρόπο της, το πολλά είδη κι αυτή θα σου πει. Θα σου πει, ρε παιδί μου, από τα story μου, και να χορέψουμε λίγο τα κορίτσα τώρα πια, αγόρι μου. Θα σου πει μετά και το λογαριασμό στο φινάλε για τα σβησίματα.
0: Ωραία, να πω την αμαρτία μου τώρα που σκέφτηκα.
1: Δεν τη θες.
0: Είναι, όχι. Μου κάνει.
1: Ναι.
0: Και το παίρνω πάνω μου.
1: Ωραία.
0: Ότι η Λιόλιου, ρε παιδί μου, δεν θα είναι σε όλους τους γάμους.
3: Το ίδιο.
0: Γαμάτι.
3: Okay.
0: Ότι θα εξαρτάται πολύ από τη διάθεσή της ή από το αν είναι κουρασμένο. Δηλαδή, αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο του Βαρδινογιάννη.
1: Ναι.
0: Και αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο της Μπούκα.
3: Και, δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση για τη Λιόλιου.
1: Ο Όλοι εδώ, ή Όλοι, συγγνώμη, μας λέει ότι θα ήθελε το Γιώργο τον Αλκαίο. Επίσης πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Όχι. Είναι φίλος ο Γιώργος και πολύ καλό παιδί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στα λαϊκά τι θα σου πει?
1: Λαϊκά.
2: Γιατί να σου
0: λέει λαϊκά ο Αλκαίος?
2: Γιατί να σας πει λαϊκά αρχικά?
0: Για να χορέψουμε, παιδί μου. Γιατί τι να χορέψουμε?
2: Μόνο με τα λαϊκά χορεύεις εσύ.
1: Τι λαϊκά θέλουμε να χορέψουμε? Περίπου
0: με νησιώτικα
1: και τέτοια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νησιώτικα, κάποιοι να χορέψουμε. Τι χορευτικό λέει ο Γιώργος?
1: Κάτι θα λέει, μωρέ.
0: Το τι.
1: Ε, όχι τώρα. Εντάξει, να χορεύει η Μπεθέρα το τι στην πίστα.
0: Ρε παιδιά, πείτε μου, δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε και να γουστάρουμε, θέλουμε και να συμμετέχουμε.
3: Οι συμπεθέρες πρώτες σηκώνονται στα τι.
1: Άρα θέλουμε οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, κάποιον που να κάνει και αυτό το side πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φέρω τη Βανδύ να μου πει και τα νησιώτικα.
0: Θες κάποιον να τα λέει όλα. Γι' αυτό έχει κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία ο Φέρης. Ο Φέρης λέει από πεντατονικό της Ηπείρου μέχρι. Πώς λέγεται? Μέρτζανο.
1: Ναι. Ο Φέρης είναι πολύ καλή επιλογή για γάμο.
3: Και ο Μάστορας ίσως να ήταν καλή.
0: Και ο Μάστορας.
3: Γιατί είναι και dance, αλλά θα πει και τα παραδοσιακά.
0: Όλα θα τα πει.
1: Όλα θα τα πει.
0: Μη σου πω τα λαϊκά και τα παραδοσιακά θα τα χτυπήσει περισσότερο.
1: Εκεί στα ξημερώματα θα πει και κάτι από την ταινία.
0: Δεν θα κάτσει σε ένα πάλκο. Καθιστός να μας τα πει.
3: Η Κατερίνα λέει: εγώ θα ήθελα Νίκο Οικονομόπουλο. Η Ευαγγελία μας λέει: εγώ θα ήθελα να τραγουδήσει στον γάμο μου ο Δάντης. Είναι καλλιτεχνάρα, τραγουδάει τα πάντα με την ίδια ευκολία και επιτυχία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Να ρίξεις στο γάμο φωτιά θαλασσί.
3: Ναι. Okay. Μάγια.
0: Βάλτε να το ακούσουμε αυτό.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, μάπες, η Pizza Fan είναι εδώ και εγώ θα σας πω την αγαπημένη μου, το αγαπημένο κόμπο, το αγαπημένο πακέτο με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μιλάω για το Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου ισχύει, η απόλαυση απογειώνεται. Pizza είναι ειδικό ζυμάρι αυτό, δεν είναι ακριβώς πίτσα. Είναι λίγο πιο φουσκωτό και πιο αφράτο. Pizza Margarita Lime. Έχεις δώρο μια Green Lemon Lime για να κλείσεις την πράσινη απόλαυση που δεν είναι πασόκ, 330 ml. Για την απόλυτη lime εμπειρία λοιπόν ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίνσα είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Φύγαμε για την Όλγα.
5: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαβουλή.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνει?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου λοιπόν... έχουν σπάσει τα νεύρα, δεν λειτουργεί υπολογιστή.
3: Ζημιά!
0: Έξαλλη επιστήμων.
4: 10.62, ρε Όλγα, στο φίλο μου τον Νίκο και στην ΕΡΤ που είσαι τώρα. Για χτύπα λίγο το εσωτερικό και άμα βγεις σε γραμματεία, sorry.
2: Πάρε λίγο το IT.
0: Είσαι στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πάρε 10.62.
4: Πάρε λίγο.
1: Θα πάρε 10.62.
0: Να σου πω, για πάρε 10.62. Να δω. Να δω, αν και χέστα τον καιρό.
4: Και αν με ρίχνει, στείλε και εδώ.
0: Πάρε να ακούσουμε.
2: Να δούμε πόσες φορές θα χτυπήσει.
1: Δεν έχω εσωτερικό τηλέφωνο στο γραφείο.
4: Α, παιδιά, πού την έχετε?
1: Από το κινητό μου.
4: Πού την έχουν?
3: Την έχουν πετάξει σε καμιά τουαλέτα.
4: Από το κινητό σου μην πάρεις 1062, βρε Όλγα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Θα πάρω όλο το νούμερο.
0: Μα δεν έχεις. Δεν πρέπει να βρεις αυτούς που έχουν τα κονέ στην ΕΡΤΡΕ. Πήγαμε. Αχ.
4: Μωρέ, πού να τους βρεις? Εγώ ήμουν τόσο καιρό έψαχνα. Άσε με ησυχώ.
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
4: Πού να τους βρεις?
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
1: Δεν χρειάζομαι εγώ να επιβιώνω. Είμαι σαν τις κατσαρίδες.
2: Εντάξει, όλοι κάτσε τώρα με χαλασμένο υπολογιστή.
1: Θα ανοίξει κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι, περίμενε.
1: Θα τον κοπανίσω, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω, το κινητό αυτό του Νίκου δεν το έχουμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ποιο Νίκο?
2: Από το IT.
4: Όχι, δεν το έχουμε το κινητό του ανθρώπου.
2: Μήπως μας ακούει.
0: Παιδί μου, θα πας και θα προσκοληθείς εκεί πέρα στην. Πώς τη λένε, που κάνει την εκπομπή με τον Τάσο Ιορδανίδη?
2: Τη ζωή
0: Κρονάκη. Εκεί θα πας, εκεί είναι το μαγάζι. Εκεί θα
1: πας. Είναι σε άλλο κτίριο.
0: Δεν πειράζει, άλλο κτίριο θα σου. Αυτοί είναι ικανοί να σου φτιάξουν γέφυρα και να βγαίνει το δικό σου.
1: Τόσο καλά.
3: Σε αδικούνε, Όλγα μου, σε αδικούνε.
1: Με συμπαθούν και αυτοί, με λένε μετερολόγο της καρδιάς τους όταν βγαίνω.
0: Α, εντάξει, καλά πάει αυτό τότε. Μπράβο. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Οπότε τώρα δεν έχεις υπολογιστή.
1: Δεν έχω υπολογιστή. Να σα πω τον καιρό.
3: Σάλιωσε το δάχτυλο και βγάλω το έξω από το παράθυρο να μας πει τι λέει.
1: Δεν έχω παράθυρο.
0: Τρώμαξα, Παναγία μου. Εδώ στα τελειώματα.
2: Τη άρεσε.
3: Τη άρεσε.
2: Όλγα, αλήθεια, αυτό έχει κάποια. Μπορείς να το κάνεις, το μαθαίνετε έτσι σε πρώτα βήματα στη σχολή. Ότι πες ότι.
1: Μπαίνουμε, μας λένε σαλιώστε τα δάχτυλα.
0: Μπράβο.
4: Σε ποια σχολή γίνονται αυτά?
2: Ρε, παιδί μου, πες ότι αποτυγχάνουν όλα τα άλλα. Έχουν κλείσει υπολογιστές.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό από το φυσικό που με το που μπήκα στη σχολή. Μπαίνω στο μάθημα της αστροφυσικής. Είχαμε μια καθηγήτρια που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη. Και μας λέει, μπαίνουμε, καθόμαστε, εμείς είμαστε ψαρωμένα γιατί πρώτα μπήκαμε στο φυσικό. Και μας λέει, όποιος είναι κρυός να σηκώσει το χέρι του.
2: Α, καλά.
0: Άρα ήταν η παγιατάκι καθηγήτρια.
1: Εγώ εν τω μεταξύ δεν το σήκωσα, παρόλο που είμαι κρυός, γιατί ήμουν έτσι λίγο ψαρωμένη. Το σηκώνουν κανένα 10 άτομα.
0: Ψαρωμένη ή ψαρωτική? Θέλεις να δείξεις ότι εγώ δεν έχω έρθει για αυτά τα καραγκιουζουλί και έχω έρθει για να μάθω?
1: Ναι.
3: Και όπως είναι, ρε.
1: Ωραία, κόβεστε.
2: Καλά έκανες, αυτό ήθελα να πω. Αυτή δεν είναι καλή ερώτηση. Κάποιο άκτη
1: δεν ήταν,
2: έχεις.
1: Όχι.
2: Ναι, ναι, όταν ξεκινάς.
1: Να μας κάνει μαθήματα.
0: Παιδιά, αυτό.
3: Μα αστροφυσικός να ρωτάει για ζώδια, δεν σας πήγε το μυαλό, εσάς ως 10 που σηκώσατε.
0: Πρέπει να της πείτε, είστε σίγουρα αστροφυσικός? Μήπως είσαι αστρολόγος? Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς δεν έγινε αυτό έτσι, δεν σας έκοψε.
1: Δεν ξέρει καν ποιοι ήταν, αφού δεν μας ξέρουν στο πανεπιστήμιο γιατί, με τα ονόματα.
0: Το λέω γιατί σε εμάς στη σχολή δεν θα προσδιορίσω το έτος. Mm-hmm. Μάλλον θα προσδιορίσω το έτος, το πρώτο έτος ήταν. Αυτοί που είχαν μπει με ειδικό καθεστώς, είτε ως Κύπριοι, είτε ως κάποιο ποσοστό αναπηρίας, mm-hmm. Στην πρώτη εξεταστική τους έκοψε.
1: Γιατί?
0: Τους είπε ξεκάθαρα, καταρχάς ήταν προφορική εξέταση και μπαίναμε 5-5. Mm-hmm. Έβαζε λοιπόν πρώτα αυτούς. Είπε ποιοι είναι αυτοί που έχουν με ειδικό καθεστώς και είπε ότι εσείς, επειδή μπήκατε με ειδικό καθεστώς και τα άλλα παιδιά έχουν σκιστεί στις Πανελλήνιες, θα σας κόψω και θα επανεξεταστείτε το Σεπτέμβρη.
3: Σοβαρή μπουρδα.
0: Το μάθημα ήταν αυτή μπουρδα.
1: Αυτό
0: είναι, ξεκάθαρος ισμός.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Εμείς είχαμε κάπως το αντίθετο, αλλά... Δεν ενοχλούσε και κανέναν. Δηλαδή, είχαμε κανένα δυο περιπτώσεις, το Δημήτρη και το Βασίλη, ας πούμε, που βλέπαμε να περνάνε όλα τα μαθήματα με 8, 9, 10 σερί, γνωρίζοντας ότι τέλος πάντων υπήρχε μία.
0: Ευνοϊκότερη.
4: Ναι.
0: Λόγω συνθηκών.
1: Και εμείς τα είχαμε αυτά και τη συγκεκριμένη κοπέλα τη βλέπω στο αντίπαλο κανάλι.
0: Ρουφιάνα.
2: Ωστόσο, εγώ αλήθεια ήταν πολύ ειλικρινής η ερώτησή μου, εάν μαθαίνετε και άλλους τρόπους να κάνετε προβλέψεις. Έτσι, λίγο πιο που θα μπορούσα και εγώ, δηλαδή να δω το φεγγάρι, να μου μάθεις κάτι τέτοιο και να πω ότι αύριο θα βρέχει.
4: Αυτό είναι ωραίο. Ψαράς
1: είσαι. Μπορώ μόνο να μάθω τους τύπους των εφών. Δηλαδή, αν δεις κουμουλινονύμπους, να ξέρεις ότι θα βρέξει.
2: Τι είναι αυτό, σαν αρρώστια.
4: Κουμουλινονύμπους.
0: Είναι κάποιος μύκητας αυτός. Sorry,
1: είναι νεύθυ κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία φέρουν τις καταιγίδες.
0: Μισό λεπτό, βάλει μια ανατολία γιατί θέλει κάτι να πει ο Θανάσης.
3: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, Όλγα. Συγγνώμη λίγο. Η τεχνολογία αναπτύσσεται, η επιστήμη πάει μπροστά, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις και τις ρίζες σου.
0: Τα ημερομήνια.
3: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο αδερφός μου στη σχολή τους έχουν μάθει, άμα διαλυθούν όλα τα όργανα στο πλοίο, πώς να κυβερνήσουν το πλοίο μόνο με τα μάτια τους και με το καιρό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσείς. Τι θέλω να μας πείτε τώρα, ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν καταλαβαίνανε τι καιρό θα έχουν επειδή δεν είχαν το σύστημα πρόγνωσης μπροστά.
0: Δηλαδή εσύ. Να
3: μάθεις, Όλγα.
0: Δηλαδή εσύ απαρνιέσαι.
1: Δεν βλέπουμε πλέον που πετάνε τα πουλιά για εντάξει, να πούμε αλλά,
3: να ξέρεις, Όλγα.
0: Εντάξει, αλλά επιβεβαιωτικά ή το αντίθετο ή αποτρεπτικά βλέπεις και κάποια τέτοια σημεία ή είσαι τελείως αρνήτρια.
1: Είμαι τελείως αρνήτρια.
4: Οκ, okay, είσαι τελείως αρνήτρια, αλλά επειδή κάποιοι, Κατερίνα, βοήθησε με, έχουμε μεγαλώσει σε χωριό. Όταν, Όλγα, μου βλέπεις τα γουρούνια να κυλιούνται στη λάσπη, θα βρέξει. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, πεινάνε, παίζουνε.
4: Όχι.
0: Επίσης,
2: όταν τα πουλιά πετάνε χαμηλά.
0: Μπράβο.
3: Θα έρθει σεισμός.
2: Γιατί πετάνε χαμηλά.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας και τα γουρούνια, όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Εγώ βάζω διάφορες παροιμίες.
3: Συγγνώμη, όταν μυρίζει χώμα βρέχει. Εμείς το ξέρουμε στο χωριό αυτό.
1: Μήπως μυρίζει χώμα. Ήδη και μυρίζει χώμα.
0: Μήπως μυρίζει χώμα επειδή βρέχει.
3: Όχι, ρε, δεν έχει βρέξει. Έρχεται υγρασία που λέει.
4: Ξέρετε τι είναι.
3: Κατεβαίνει, υπάρχει από το χωριό.
0: Έχω κι εγώ ένα. Όταν, ναι. Έχει, όταν ειδικά το καλοκαίρι παίζει πολύ μύγα.
4: Ναι.
0: Αλλά μύγα περισσότερη από ό,τι συνήθως. Θα βρέξει.
2: Και κάθε το αλλιώς γυρνάει ο καιρός αλλιώς.
1: Αυτό, ναι, αυτό ήταν, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτό ήθελα να το πω στη σχολή.
2: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρώτησα την Όλγα, είναι αλήθεια.
4: Είναι.
3: Πάντως ο παππούς μου έξω δεν έπεσε ποτέ. Τα προγράμματα πέφτουνε.
1: Εγώ έφτιαξα την υπολογιστή ωστόσο.
3: Είδες, κερδίσαμε χρόνο.
0: Κοίταξε να δεις, τα ημερομήνια. Εγώ έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι πιάνουν και κάποιους άλλους που λένε ότι δεν πιάνουν. Όταν μια που αναφέρατε τον Γιώργο Αλκαίο, όταν είχαμε συναντηθεί για μια συνέντευξη πριν από 2 χρόνια, ήταν εκείνος τα. Νομίζω είχε έρθει εδώ.
4: Μελετάει. Εδώ είχε
3: έρθει. Εδώ ήταν, γιατί ήμουν από κάτω να του κάνω πέσιμο.
0: Μπράβο.
3: Και με έβρισε, μου κάνει ρε πασό, τι κάνεις πέσιμο. Εδώ κατάντησα.
0: Και μου λέει, παιδιά, θα κάνει πολύ βαρύ χειμώνα. Και όχι μόνο δεν έκανε, και εγώ τον πίστεψα, όχι μόνο επειδή τα μελετάει, επειδή είχε και το ξενοδοχείο στη Μήλο. Και λέω, αυτός τα ψάχνει αυτά για να ξέρει και η τουριστική περίοδος. Η τουριστική περίοδος πόσο θα το κρατήσει.
3: Ξέρει.
0: Και παιδιά, ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν πριν από 2 χρόνια, που έκανε, που φορούσαμε κοντομάνικο τα Χριστούγεννα.
2: Ναι.
0: Το θυμάστε. Αυτή η χρονιά ήταν. Οπότε δεν πιάσανε ημερομήνια.
2: Όχι. Ωστόσο, ίσως αύριο, επειδή τώρα έχουμε μιλήσει και πολύ στη στήλη της Όλγας, να μας πει για αυτή την έφωση, την κάθετη, που είχε αυτό το όνομα της αρρώστιας.
1: Θα σας εξηγήσω αναλυτικά.
2: Ναι.
1: Το Μνημονίμπους λέγεται.
2: Το Μνημονίμπους, ναι.
1: Κουμουλινονίμπους.
4: Άστι, Όλγα, άστι.
2: Το νίμπους είναι το σύννεφο.
0: Εντάξει, να το
1: είναι
0: τσεκάρετε.
1: Είναι η κατάληξη που δίνουμε στα σύννεφα. Είναι λατινική προέλευση.
0: Εντάξει, το νύμπου σας να το προσέχετε. Η πρόληψη είναι.
4: Κάθε το ή κατακόρυφο.
0: Κάθε εξάμηνο έτσι πρέπει. Δεν είναι θέμα δραστηριότητας ή όχι, Κατερίνα μου.
4: Καλά, είναι και δραστηριότητας.
1: Θέλετε να πούμε και λίγο τον καιρό, γιατί θα ζεσταθούμε σήμερα υπερβολικά.
0: Πριν πούμε το. Α, μα ακούει και η φίλη μου η Ραφαέλα, παλιά μάπησα. Ο Μαύρος είναι το δικό μας το παιδί. Άρα είναι από το κουφονίσι. Το διαμάντι μας.
4: Μάλιστα. Που λέει ήταν ισότικα.
0: Και πολύ ωραίο κορίτσι, δεν ξέρω, έχεις αγόρι Ραφαέλα να σε πουλήσω εδώ.
4: Δίνουμε.
0: Πολύ ωραία κοπέλα. Σταματούσαμε στο κουφονίσι στο πλακόστρωτο για να τη δούμε που ήταν μέσα στο μαγαζί των γονιών της και γυρίζανε πίσω όλα τα αγόρια να τη δούνε μέσα. Να τη δούνε στο γραφιάκι που κανονίζει.
4: Μήνυση.
2: Θα έχουν μπει ήδη μάπες να
4: Ραφαέλα,
2: Ραφαέλα κουφονίσι.
4: Ναι, μπορείς να κάνεις μήνυση.
0: Όχι, άμα θέλετε, σε ενδιαφέρει να πω το επίθετό της. Σοβαρό τούμπανο και πολύ έξυπνη. Βέβαια είναι λίγο. Είναι
4: Τζόρας.
0: Λίγο Τζόρας.
4: Ωραία.
2: Μην μένεις εκεί, δώσε
0: είναι
2: και άμκα.
0: Είναι ισχυρογνώμων και έχει όμως επιχείρημα. Ατσαρίσει πολύ το θέατρο, είναι της κουλτούρας και είναι και τούμπανο. Και έχει και περιουσία στα κουφονίσια.
4: Θέλω να σου στείλει τώρα και να σου πει: είμαι παντρεμένη.
0: Ναι.
4: Που την πουλάς ένα τέταρτο και μας λες και τις περιουσίες.
0: Δεν είναι. Είναι σε αυτή την περίπτωση που λέμε η τριπλέτα. Ή θα είναι όμορφη, καλά στα μυαλά, μόνη της. Μόνη της και καλά στα μυαλά δεν θα είναι όμορφη. Μόνη της και όμορφη δεν είναι καλά στα μυαλά. Όμορφη και καλά στα μυαλά δεν είναι μόνη της.
4: Ρε, εγώ σκεφτόμουν εμένα.
1: Τι εννοεί?
4: Όμορφος καλά στα μυαλά μου, μόνος μου.
1: Ναι,
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η Όλγα μας να πει τον καιρό, θέλω να σας δώσω ένα ωραίο δωράκι. Θέλετε? Θέλετε δανειοπύλο ή θέλετε. Ναι, δανειοπύλο θέλω.
4: Φέρε στρώμα.
0: Έλα, στρώμα πάρε γιατί να γουστάρει. Οπότε σου δίνω ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξία 1330 ευρώ, γιατί εμεί δεν φοβόμαστε να πούμε τα χρήματα, γιατί είναι και πολλά. Δανειοπύλο λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Εβδόμου. Ακούτε καλά την Όλγα και. Αυτό το καλοκαίρι η Dunlopillo σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό, δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές δείκτες. Νύχτες καλή ώρα. Παράλληλα προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου για τα ακάραια. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs, παρακαλώ, γιατί στην Dunlopillo είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε πατυχαίοι, εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr για να ξεμυαλιστείτε. Για την ώρα ακούστε Όλγα, θα κάνω ερώτηση στο τέλος για να μπείτε στην κλήρωση. Έλα Όλγακη.
1: Λοιπόν, από σήμερα βασικά κορυφώνεται η ζέστη στον ελλαδικό χώρο. Θα φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί προς τις πεδιάδες της Μακεδονίας, τις Σέρες, προς τη Βέρεια, Κιλκής. Χθες το Κιλκής φτάσαμε έτσι κι αλλιώς ήδη τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Τι διαφορά να τους κάνει σήμερα?
1: Ναι, όπως και στην Άρτα, κάπου εκεί λοιπόν θα εντοπίζονται τα 39 σήμερα.
4: Μία μικρή παρένθεση, η Όλγα μου, να ρωτήσω, πώς και την έχουμε γλιτώσει εμείς του Αγρινίου τόσες μέρες, γιατί μιλάω και με τους γονείς, φίλους κλπ. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η τόσο έντονη ζέστη της περιοχής που κλείνονται μέσα από νωρίς και τέτοια. Δηλαδή μου λέγει, μάνα μου, μπα, έχουμε λίγο αεράκι, μπα, είναι λίγο έτσι το απόγευμα, είναι λίγο ωραία ακόμη.
1: Ναι, φυσικά. Οι άνεμοι είναι αυτοί που γενικότερα λόγω της γεωμορφολογίας της Ελλάδος καθορίζουν την κατανομή της θερμοκρασίας. Επομένως, τα υπηρωτικά, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι βοριάς, βορειοανατολικός άνεμος, είναι πιο πολύ στις υπήνεμες περιοχές που έχουν τις βουνοκορφές εκεί. Επομένως, πιο πολύ πάει και ο αέρας στην Άρτα παρά στο Αγρίνιο.
4: Μάλιστα.
1: Είναι κάποια βουνά, τέλος πάντων, που λειτουργούν ως υπήνεμα. Εκεί ο άνεμος θερμαίνεται καθώς κατέρχεται και δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, τις αποπνικτικές, θα έλεγα εγώ.
4: Όντως αποπνικτικές.
1: Γι' αυτό το έχετε γλιτώσει. Βέβαια και σε εσάς κάπου 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Δεν το λες και κρυουλάκι.
4: Όχι, όχι, αλλά εντάξει, εμείς ξέρεις, το 37 το έχουμε, βγαίνουμε για καφέ. Στο ισχύ, 45 ισχύ, και αυτό, πάνω, ναι. Εκεί κολλάμε πια.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, όντως. Και στις υπόλοιπες περιοχές σήμερα, λοιπόν, θα φτάσουμε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στο νομό Αττικής. Και καταλαβαίνουμε και λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή των πόλεων, θα βιώσουμε αυτή τη ζέστη σήμερα, επειδή θα έχει εξασθενήσει και το μελτεμάκι μας. Δεν θα ξεπερνάει σήμερα τα 6 μποφόρ. Μόνο σήμερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο θα φτάνει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τα 7 μποφόρ. Τώρα, αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη. Να πούμε ότι από σήμερα έχουν μπει και στο παιχνίδι και ώρες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα της βόρειας και δυτικής χώρας. Ακριβώς τον ίδιο καιρό θα κάνει και αύριο, όμως αύριο λίγο έτσι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία, δηλαδή θα βιώσουν τη ζέστη και τα ανατολικά τμήματα πλέον, γιατί θα εξασθενήσει ακόμα περισσότερο το μελτέμι. Και από την Πέμπτη σταδιακά αποκλιμακώνεται αυτή η ζέστη και θα μπουν πιο πολύ οι μπόρες και οι καταιγίδες. Μάλιστα, φανταστείτε την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα το Σάββατο προς την Πελοπόννησο, αναμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Και να πούμε ότι την Πέμπτη, ναι, μεν θα αρχίσει η αποκλιμάκωση τη ζέστη από τη δυτική και βόρεια χώρα. Όμως, επειδή θα εξασθενήσουν πάρα πολύ οι βορειάδες από τα υπηρετικά ανατολικά, εκεί θα εγκλωβιστεί η ζέστη. Δηλαδή, τώρα στα ανατολικά και προς την Αθήνα μπορεί να φτάσουμε και 38 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Όμως, από την Παρασκευή θα αρχίσει να φεύγει τελείως και θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα.
4: Στις επόμενες μέρες, δηλαδή, περιμένουμε να βράσει η αστική νησίδα μας.
1: Θερμική αστική νησίδα, ακριβώς.
4: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Θερμική αστική νησίδα. Ραν. Δύσκολη ερώτηση θα βάλω. Πόσα μποφόρ θα έχει το Καβοντόρο?
1: Είσαι ασθενά του Καφιρέα.
0: Ηρέμησε λίγο.
2: Ναι, αλλά είπε ότι είπε άλλα το πρωί και άλλα το.
3: Σωστό και
1: αυτό. Εντάξει, μπορεί να πούνε αυτό μετά σε εξασθένηση.
2: Okay.
4: Ούτε το να θυμάμαι, ούτε τα άλλα.
2: Μετά σε εξασθένηση οπωσδήποτε να το γράψετε, αλλιώς δεν μπαίνετε κλήρωση. Έτσι αποφάσισα εγώ σήμερα.
0: Σήμερα είναι. Έχει τσαντίλα.
2: Ξέρεις τι, έχω κοιμηθεί πολύ. Νομίζω ότι όταν κοιμάμαι πολύ είμαι χειρότερα το πρωί. Υπάρχει περίπτωση.
4: Έχει πανσέλινο.
1: Ναι, έχεις περισσότερη ενέργεια.
0: Έχουμε μπλέξει αστροφυσική εδώ.
4: Πού είναι εκείνη η καθηγήτρια?
0: Ωραία, πείτε μας το run. Τι είναι λοιπόν, αυτό θέλω να γράψετε. Α, το έχετε εδώ. Εντάξει, έχετε τα μποφόρ. Έχετε τα μποφόρ. Εντάξει. Μποφόρ και το ονοματεπώνυμο, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση για τον Αλλοπύλο. Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer.
6: Όλο το καλοκαίρι
5: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο. Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: γαμάτος ο Χριστοσοβάτης που λέγατε και να τους κι εγώ μόνος μου εδώ. Γιατί η ομάδα βλέπετε να πούμε, πετάει αητό. Έχει περάσει. Αυτοί έχουν γίνει ενημερωτικοί. Έχουν γίνει ήδη ενημερωτικοί τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Σόου 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εσείς, είδε η συμπεριφορά είναι λες και έχουμε κλείσει για δεκαετία, όχι ότι κλείνουμε.
1: Αχ, μας το αφιερώνεις αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Τα παιδιά δεν είναι ότι κλείνει το ραδιόφωνο. Τα παιδιά έχουν υπογράψει για δεκαετία ότι συνεχίζεται το ραδιόφωνο μόνο για αυτούς.

0: Είμαστε λοιπόν Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα εδώ.
1: Δημήτρης Ζουγαρέζο.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Λοιπόν, η κοπέλα, επειδή με ρωτάτε, που σας λέω από το κουφονίσι, η πανέμορφη που είναι και έχει και τις επιχειρήσεις της, αλλά είναι λίγο τζόρα, σας ξαναείπα. Με τα θέατρά της, με την ποιότητα ζωής, ξέρει να φάει. Καλά, μόλις την παρουσιάσετε, θα παραμιλάνε όλοι με την κοπέλα που έχεις. Θα στο λένε είναι η Ραφαέλα. Και θα σου το πω, θα με βρει τώρα Ραφαέλα Σίμου λέγεται. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Πολύ ωραίο συνοικέσιο
3: παίζω.
0: Μαζικό συνοικέσιο. Αφού είναι φίλοι μου. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Και αγωγή μπορούμε.
3: Και προειδοποίησε πρώτα.
0: Και στο κουφόνι. Ναι, έτσι το έχω πει. Τη λέω, θα δειγματίσει σήμερα. Αλλά ακούστε, το λέω γιατί κατά καιρού μου κάνετε εσεί προξενιά. Μια φορά που θα σα κάνει ο Ουγγαρέζο, θα δείτε.
2: Αυτό δεν είναι προξενιό ακριβώς.
0: Προξενιό είναι. Δεν την πούλησα ωραία.
2: Τι είναι αυτό.
3: Την πούλησες κανονικά
0: βασικά. Είπα τα καλύτερα για αυτήν. Τα καλύτερα της αλήθειας είπα.
2: Οπότε τώρα πρέπει να πάνε οι μνηστήρες.
3: Θα διαλέξει
0: το Instagram, παιδί μου, θα διαλέξει.
3: Θα διαλέξει κοπέλα.
2: Προξενιό είναι.
0: Να σου πω, δεν θες να πας να κοιμηθείς γιατί δεν έχεις κοιμήσει καλά.
3: Αυτή εδώ είναι.
2: Να τους ο ένας μνηστήρας.
0: Είναι όμορφη, είναι καλό παιδί.
2: Πολύ όμορφη.
3: Πάλι καλά, η κοπέλα έχει κλειστό προφίλ, την κλείδωσε.
0: Έχει επίπεδο.

0: έχει.
1: Τώρα το κλείσε.
0: Δουλεύει στα Κουφονίσια, είναι από τα Κουφονίσια. Από το Κουφονίσια είναι εξαιρετική. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι μικρό μου ζήτησε τώρα η Βασιλική να κάνω, οπότε μπορείτε να ξαναβγείτε έξω εσείς.
1: Κάτσε μωρέ, στο 698-104-104-6 στο Viber, οι μάπες πείτε μας ποιο καλλιτέχνη θα τραγουδούσε στο γάμο σας. Εδώ ο Νικόλαος μας απαντάει και σε αυτό ο Νίκος μας. Πάνω κι άμμο θα γούσταρε πολύ και μας λέει το εξής καταπληκτικό. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας όπως τότε πριν 4 χρόνια που σας είχα στείλει μήνυμα ότι ο μεγάλος μου γιος είχε περάσει στο πάντιο στη σχολή που είχε πρώτη και σήμερα βγήκε και το τελευταίο του μάθημα και πήρε πτυχίο.
2: Μπράβο!
0: Αυτά είναι καλά νέα.
1: Στα 4,
0: Εχθές λοιπόν άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο, γιατί μελετώ διάφορα ραδιόφωνα τώρα του εξωτερικού και πώς κάνουν εκπομπές και τα λοιπά. Ένα πάρα πολύ...
1: μελέτα η μπούκα της προάλλες τα ενημερωτικά.
2: Εγώ με έχω μελετήσει στην Ισπανία, ναι, το έχω πει.
3: Las Polos y la Calalos.
2: Las del Barrio.
1: Τις Las del Barrio.
0: Έλεγε μια παρα... ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, λοιπόν, επειδή του έστειλε ότι η γυναίκα μου που είναι δασκάλα σας άκουγε πηγαίνοντας στο σχολείο και ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων και η συνταξιοδότησή της θέλει να σας ευχαριστήσει και εσάς και όλα τα παιδιά και όλες τις χρονιές για όλα αυτά που πέρασε και σε όλα αυτά με τα παιδιά και με τους γονείς και τα χρόνια περνούν. Σε όλα αυτά τη συντρόφευσε η εκπομπή σου, του λέει, και το ραδιόφωνο. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με αυτή αφορμή, να μιλά για το πόσο, ρε παιδί μου, βλαστημούν οι γονείς ενδεχομένως στις διάφορες φάσεις της ζωής των παιδιών, από τη στιγμή που θα τους φτιάξουν τα, από τη στιγμή που γεννιούνται, που θα πρέπει να τα φροντίζουν, το φόβο, το άγχος, να πάνε όλα καλά, το φαγητό τους, την ασθένεια, το να είναι δίπλα τους στις αποφάσεις τους, να μην κινδυνεύσουν, κάθε μία πρόκληση ξεχωριστά, και περνούν τα χρόνια και από μικρές χαρές ή λύπες του δες τον στην προπόνηση, πήγαινε το στην προπόνηση, φέρ τον από την προπόνηση, πήγαινε έτσι να την ακούσεις εκεί, στη γιορτή του σχολείου να είσαι στην πρώτη σειρά. Όλα αυτά και τα χρόνια περνούν και έρχονται αυτές οι τελευταίες ημέρες της κάθε χρονιάς ξεχωριστά, που μπορεί να είναι το τέλος του δημοτικού ή το τέλος της πρώτης δημοτικού ή το τέλος του νηπίου που πηγαίνει στο δημοτικό ή του γυμνασίου ή του λυκείου ή το ότι πέρασε το παιδί σε μια σχολή. Και ενώ ad hoc στις συγκεκριμένες στιγμές λες πω τι περνάω και θα μπορούσα και χωρίς αυτά και μπορεί ενδεχομένως να ήμουν και πιο ευτυχισμένος και πιο ευτυχισμένη χωρίς όλο αυτό το άγχος, ξαφνικά όλα αυτά περνούν και τα παιδιά φεύγουν και πηγαίνουν να κάνουν τη ζωή τους και γίνονται αυτά που ενδεχομένως εσύ ονειρεύτηκες ή εκείνα ονειρεύτηκαν να γίνουν και μένεις μόνος σου να κοιτάς, σου λέει, το σπίτι ή το δωμάτιό τους ή εκείνο τον καναπέ που τους έλεγες σήκω πια, έχει κάνει λακκούβα ο καναπές που κάθεσαι συνέχεια και δεν διαβάζεις κτλ. Και υπάρχει μια εκοφαντική ησυχία. Αλλά τουλάχιστον, λέει, κερδίζεις ότι είσαι συνοδοιπόρος με έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσες και τον βοήθησες να γίνει αυτό που έγινε με τον τρόπο σου και σου κράτησε, πολύ ωραία φράση, την πρώτη θέση σε ό,τι κατάφερε να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο.
2: Συγκινητικό, όχι.
1: Όχι, απλώς σκεφτόμουν, παιδί μου, έτσι και λίγο από την εμπειρία μας, θέλει όντως οι γονείς όταν γίνονται οι τελευταίες συνήθως αλλαγές, δηλαδή φεύγει το παιδί, πάει πανεπιστήμιο κλπ. Κάπου εκεί πρέπει να ξαναπροσδιορίσουν λίγο τη ζωή τους, να βρουν μια ξανά καθημερινότητα. Δεν είναι πολύ εύκολο.
2: Όχι, όχι. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς.
4: Οι γονείς μου το βρήκανε μπαμπαμ.
0: Θυμάμαι πάντως γι' αυτό τώρα που λες, Θανάση, γιατί στην Ελένη κάναμε, όπως καταλαβαίνετε, διατριβή σε αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχεις αυτά και στις οικιστικές οθήκες,
2: στις
0: πολιτικιστικές οθήκες. Ευχαριστώ. Και το άλλο ποιο είναι που μελετήσαμε πολύ, το άλλο πρόβλημα.
1: Τι, μητρά, τι είδατε.
0: Είναι πολυκυστικές οθήκες και ένα άλλο που είναι.
2: Ενδομητρίωση.
0: Ένα που πονάει πολύ γυναίκες.
2: Ενδομητρίωση.
0: Είχα εντρυφήσει. Κολπίτιδες, αυτά τα ξέρω όλα.
4: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, μάθα για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, empty nest λέγεται. Και όντως, με ξέρεις τώρα την οικογένεια του Θανάση που μας είπε, σου λέει όχι μόνο επαναπροσδιορίζουν τη σχέση, ξαναγνωρίζονται τα ζευγάρια. Είναι πια δύο νέοι άνθρωποι.
1: Βέβαια, και το μεταξύ τους και το ατομικό του καθενός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος που φροντίζει πάρα πολύ τα παιδιά, μετά που δεν έχει να φροντίζει πέρα από το σύντροφο, έχει και ένα χι ατομικό χρόνο μέσα στη μέρα να διαχειριστεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις τώρα εκεί?
1: Οι μαμάδες μας συνήθως, ας πούμε, όταν συμβαίνουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές ή οι μεγαλύτερες γυναίκες, εγώ έχω υπόψη μου στο χωριό, που μπορεί να μείνουν χείρες σε μια ηλικία 70-75, το ρίχνουν στις εκδρομές στα μοναστήρια.
2: Ναι.
1: Και γενικότερα στις εκδρομούλες.
2: Καλά, έχω περίπτωση γιαγιάς που χείρεψε, η οποία εκτός από εκδρομές ξεκίνησε τώρα τρελά τρελά εντός εισαγωγικών, να κάνει μαθήματα ζωγραφικής, να παίρνει μέρος σε εκθέσεις με τα δημιουργήματά της, με τις
3: ό,τι δεν έκανε
2: της.
3: Με τον άντρα της.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή. Έλα, δηλαδή σου λέει ότι εγώ αυτόν τον χρόνο τώρα θα τον αξιοποιήσω φουλ και πολύ κοινωνική και πολύ δημιουργική και μέσα σε όλα, πώς να σου πω, μέσα σε όλα πραγματικά.
3: Είναι αντίδρασή της, ρε. Είναι επειδή τους είχαν οι παλιές σχέσεις, είχαν κλεισμένες τις γυναίκες μέσα στα σπίτια. Οπότε περιμένουν να πεθάνουν και να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε.
2: Ναι, μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση.
0: Με αρέσει περισσότερο αυτό που είπες, που περιέγραψες ως φαινόμενο, ή το ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα πεθάνουν οι άντρες και θα μείνουν εκείνες να κάνουν μετά ό,τι θέλουν.
3: Οι παλιές αυτό λέγανε. Τουλάχιστον οι γιαγιάδες εστίες.
2: Θα μείνουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και με αυτό την αισιόδοξη. Αυτή την αισιόδοξη νότα πάμε σε break και επιστρέφουμε την Εβάνα Ζουμπούργλου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το Μάπε Σόου. Μιλάμε, απίστευτο.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 30 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 46.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ξεκίνησε εχθές Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα του έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως και 30 Αυγούστου». Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: Τον 4,6 My Radio.
3: Στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφο. Είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε φω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάλι δεν
2: καλημέρα.
0: Έχουμε vibe. Αυτή δεν έχει vibe εμείς. Μόνο την Εβάνα, πάρα πολύ ωραία.
3: Στο κόψανε τη Εβάνα, δεν πειράζει. Κάτι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Για κάτι συμβαίνει με το Viber, αλλά πτώμαστε. Δεν πτώμαστε.
0: Πτώμαστε, ρε Εβάνα, χάλια ακούγεσαι.
3: Αυτό
0: δεν
3: μπορεί να σε κρατήσει.
0: Δεν μπορεί να σε ακούσει.
2: Χάλια ακούγεσαι εσύ.
0: Ωραία, σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να σε κρατήσω πολύ ώρα στον αέρα με, με τέτοια ποιότητα.
2: Όχι. Τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Είμαι τόσο χάλια, όντω.
3: Εβάνα, ναι, πες μια καλημέρα και κλείσε.
0: Η λύση θα ήταν.
2: Παιδιά, με πληγώνετε.
0: Η λύση θα ήταν να έρθει εδώ.
2: Αχ, με προσκαλεί! Θα έρθω αύριο το πρωί.
0: Όχι, θέλω.
3: Μπορεί τρελάθηκε εσύ τώρα.
2: Θέλω να μου στείλετε τι καφεδάκια πίνετε και θα έρθω.
0: Λοιπόν, μάπε, εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που δεν μπορεί ο ένα τον άλλον εδώ. Βασίλης Βλάχος Θανάσης Πασάς Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος με ωραίες ιδέες.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κοντά μας είναι και η Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία σου φτιάχνει το κινητό. Ό,τι και αν πάθει, έρχονται οι Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Γιατί κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή σε περίπτωση που χρειαστούν πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Θέλω πριν πάμε στην Εβάνα και με η Εβάνα να συμμετέχει. Έχουμε και το θέμα ημέρας που είναι ποιος θα θέλατε να τραγουδάει στο γάμο σας. Να κάνω λίγο το ότι. Να βάλω τώρα ενότητα στην ενότητα,
3: ναι.
0: Και να κάνω λίγο το συχτήρι μου το πρωινό.
3: Τι σου έχει συμβεί?
2: Ρίξτο!
3: Άι, μωρή και σε περίμενε.
4: Έπαθε Παντελή.
2: Θέλουμε συκτήρι.
1: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου.
0: Πρωινό συκτήρι.
5: Καταρχάς, θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
6: Άντε, γεια! Αραμίσου. Πληθυντικός είναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σαν να μην έφταναν όλα,
3: ναι.
0: Σκάνε, όπως έλεγε η μάνα μου, πανταχούσες στο κεφάλι μας.
3: Τύπου.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του και τα ζόρια του. Εντάξει. Εγώ λοιπόν τον περασμένο μήνα που ήδη άρχισε να διαφαίνεται.
3: Η πορεία. Προς την κρεβατοκάμαρα.
0: Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου.
7: Εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Τι θέλεις τώρα.
3: Σαν τι θέλεις τώρα.
0: Εγώ τι θέλω.
3: Τι ετήσαι.
7: Είμαι εδώ όμως.
3: Καλά, ναι.
0: Ας πω και δεν είσαι, κοιμάσαι.
7: Μα άμα δεν το κάνεις θέμα, δεν το ήξερε ο κόσμος.
0: Βρε, αφού χασμουριέσαι.
7: Μα δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν.
4: Ματιασμένος είναι.
0: Λέω λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ και ένα μήνα που το βλέπω, διαφαίνεται τώρα η φάση ότι έχω τα θέματα μου. Μου σκάει μία ειδοποίηση στην τηλεόραση ότι το Netflix δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη συσκευή. Ελάχιστη και Παναγία, λέω. Η τηλεόραση είναι μία Samsung Curved.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και καμία απίστευτη προβολή ή καμία από τις πρώτες της flat 15 χρόνια πριν.
3: Αλλά υποστηριζόταν τόσο καιρό.
2: Είναι το απίστευτη προβολή.
7: Σε μπλοκάρα το Netflix.
0: Ο απίστευτη προβολή είναι οι παλιές τηλεοράσεις που ήταν πίσω, είχαν. Μηχανισμό ολόκληρο. Δεν ήταν flat όπως είναι η LED.
2: Τις κοπανούσαμε τότε για να πάρουν μπρος.
0: Ακριβώς.
3: Πάντα τις κοπανούσαμε.
7: Το θησαυροφυλάκι της γιαγιάς.
0: Λοιπόν,
2: κατάλαβα.
0: Για να του cut a long story short που λένε και στο χωριό μου, χρειάζεται τώρα να πάω να πάρω ένα έξτρα μηχανηματάκι, ένα μποξάκι δηλαδή, όχι από αυτά τα παράνομα, τα
3: smart box που λέμε,
0: smart box. Τα οποία θα μου επιτρέψουν να βάλω, να παίζει η τηλεόρασή μου Netflix. Τι κερατιάτικα είναι αυτά τώρα.
2: Βλέπεις τα others.
0: Η κερατιάτικα.
2: Τα πληρώνουμε τα others.
0: Μα τα πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Δεν πληρώνω Netflix 15 ευρώ το μήνα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
2: Και άλλα επιπλέον.
0: Λέω λοιπόν ότι αυτό τώρα τι κερατιάτικο είναι να παραπάνω.
3: Τι άλλαξε δηλαδή.
0: Τίποτα σου λέει ότι δεν υποστηρίζει συγκεκριμένες τεχνολογίες τηλεοράσεις από ένα σημείο και μετά. Από 10 χρόνια και πάνω.
3: Η τηλεόραση αυτή ποτέ δεν έπαιξε Netflix.
0: Έπαιζε πάντα, παιδί μου.
3: Αυτό
0: και σου λέω ότι είναι και μοντέρνα τηλεόραση.
3: Δεν τι άλλαξε. Αυτό λέω και πια δεν το παίζει.
7: Σου είπε για 10
0: χρόνια. Αναβαθμίστηκε μάλλον. Όχι μάλλον, αναβαθμίστηκε το Netflix ως application, εν πάση περιπτώσει. Και δεν το υποστηρίζει.
2: Για να χρεώνει.
0: Η συγκεκριμένη τηλεόραση.
7: Πότε την πήρε τη τηλεόραση.
0: Το είπα πριν. Πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον. 10-12.
7: Λογικό μου φαίνεται.
3: Εγώ έχω πιο παλιά.
2: Θα
7: σου κλείσει.
2: Κάθε 10 χρόνια θα παίρνουμε και ένα μηχάνημα να βάζουμε στις τηλεοράσεις για να υποστηρίζει το καινούργιο.
7: Έτσι προχωράει η τεχνολογία. Να τα πετάτε και να παίρνετε καινούργια.
2: Όχι, έτσι δεν προχωράει. Έτσι μας χρεώνει η τεχνολογία.
4: Μπράβο.
7: Ανά 6 μήνες αλλάζουν, παιδιά, τα πράγματα. Έσχος. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Έχουν αρχίσει.
7: Το κινητάκι σας όμως κάθε χρόνο πάτε και το παίρνετε όλοι το 17 και το 18 και το 19 και το 20.
4: Δεν το παίρνουμε όλοι.
2: Είναι εργαλείο δουλειάς.
7: Άκου, πάρτε με την απάντηση.
4: Εγώ λέω ότι έχουν αρχίσει αυτές οι πλατφόρμες και τα δυσκολεύουν τα πράγματα χωρίς λόγο, ε. Αυτό. Όχι λίγο οι τιμές, όχι λίγο η μία συσκευή, όχι δεν υποστηρίζει αυτή η συσκευή.
7: Μα
4: όχι...
7: έκανε κακό στην αγορά η πειρατεία, γι' αυτό.
3: Να πω εγώ, μήπως πριν πας να το πάρεις αυτό, τσεκάρεις μήπως η τηλεόραση χρειάζεται και δεν το έχει κάνει κάποιο, κάποια update. Αναβάθμιση, ναι.
7: Αυτό είναι παιδιά.
3: Εμένα είναι αρκετά πιο παλιά από αυτή που λες.
0: Το ξέρω.
3: Οπότε, είναι... Δηλαδή, παραπέει η τηλεόραση.
0: Δεν έκανα και την αναβάθμιση που όντως είχε να γίνει το 18.
3: Ναι.
0: Και δεν υποστηρίζει πάλι.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ρε, γιατί σου λέει ο νέος αποδικοποιητής, ο ψηφιακός, σου φαίνονται δύο παραπάνω τεχνολογίες, τις οποίες δεν μπορεί το πρόγραμμα να, τις, να μπουν στη δικιά σου τηλεόραση, να τις υποστηρίξει. Οπότε πάρε άλλη τηλεόραση. Ή πάρε το booster για να παίξει.
4: Βάλε συνόμπο να βλέπεις ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
7: Όχι, να κόβεις τις φλέβες.
3: Δεν μου φαίνεται λογικό να μας ενημερώνεις επί του θέματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είπα ρε παιδί μου, γιατί είπα αν να το πάρω, υπάρχει ένα που παίζει μόνο Netflix και επειδή εγώ έχω και Apple TV, ένα άλλο που παίζει και Apple TV. Να το βάλω και έχω παραγγείλει τώρα να δούμε. Έχω βάλει για τους ανθρώπους να το ψάξουν.
3: Ωραία, μόλις θα ανοίξεις την Apple TV σου, θα ψάξεις να βρεις το music show, reality talent κλπ. Και popped.
0: K-popped.
3: K-popped. Εκεί θα δεις τους 80s που ακούγαμε πριν.
0: Που τους είπα άτης εγώ.
3: Που τους είπες άτης. Είναι ένα από τα μουσικά show του πλανήτη τώρα που κάνει χαμό και ασχολούνται με K-pop μουσική. Υπάρχουν 2-3 εκεί έξω. Να πούμε ότι K-pop κάνουν και άνθρωποι που δεν είναι Κορεάτες.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα αντίστοιχο δηλαδή στο Netflix που παίρνει κορίτσια από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική και τις εκπαιδεύει σε αυτό το συγκεκριμένο είδος τραγουδίσματος και χορού. Είναι ο τρόπος δηλαδή συγκεκριμένος που λέμε κάνω K-pop. Πώς λέμε κάνω rock.
0: Ναι, ναι.
3: Εκεί λοιπόν στο άλλο το K-pop που έχει στο Apple TV, το διαφορετικό που κάνουν είναι ότι από τη στιγμή που συγκροτούν τα γκρουπάκια, αγόρια ή κορίτσια οτιδήποτε, ναι, τους φέρουν μετά κορυφαίους guest και αυτοί συνεργάζονται. Οι 80s ας πούμε έχουν κάνει με Kylie Minogue, έχουν κάνει με Jay Balvin, κουβαλιέται εκεί η Megan Stallion, κάνουν πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Ορίστε, χαλάει το μποξάκι που θα πάρω.
3: Είναι οι κερατάδες, δηλαδή τους guest τους ιδρώνουν κανονικότατα. Γιατί τώρα αυτοί, ξέρεις, είναι μηχανές τελειότητας. Ναι. Και σου λέει και ο άλλος να μοιραίζει λεφτό.
0: Ξέρω με την K-pop ότι δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Πέφτουν να σε φάνε. Ειδικά με τους BTS.
3: 80's τώρα, ρε.
0: 80's. Λοιπόν, η Βανέσα θέλει κι άμμο και μας βρίζει. Δεν βλέπετε το μήνυμά μου, λέει. Εδώ πέρα, άμα δεν το κάνω εγώ, παιδιά, δεν θα το κάνει κανείς.
4: Ο Δημήτρης, ωστόσο, σου λέει Μιτσάρα, καλημέρα. Το ίδιο μου έκανε και εμένα. Και σου προτείνει το σύνηθες, κάνε ένα log out και μετά login και όλα καλά.
0: Όντως.
8: Η λύση.
4: Λέει ότι δούλεψε σε αυτό.
0: Α, το κάνω,
4: στο κινητό του όμως το έκανε αυτό.
0: Α, το κινητό είναι άλλο.
4: Δεν ξέρω.
7: Πάρε μια καινούργια τηλεόραση.
8: Η λύση, παιδιά, είναι να κάνετε παιδιά. Γιατί αν έχεις παιδί, σε παίρνει ο ύπνος και δεν προλαβαίνεις να μπεις στη διαδικασία της ταινίας.
4: Με παίρνει.
8: Δεν χρειάζεται όλα αυτά.
0: Ο Σιρούλης μου, ο Αρχέλαος, που είμαστε μαζί, φαντάρι, μου στέλνει ότι είναι θέμα. Εσένα τι μάρκα είναι η τηλεόραση σου, Βασίλη?
3: Ούτε καν, δεν είναι ούτε
0: ναι,
3: καν.
0: Είναι θέμα σύμβαση Samsung με Netflix. Άκου τώρα τι.
3: Α, γι' αυτό παίξε. Άλλαξε και εκεί που έπαιζε. Δεν είναι τεχνολογικό άρα το ζήτημα.
0: Ρε παιδιά, γιατί δεν ναι, είναι, σας λέω, ούτε καν οι πρώτες οι LED οθόνες. Είναι curved, δηλαδή είναι μια γενιά παραπέρα.
3: Το control της έχει πάνω κουμπί που λέει Netflix.
0: Ναι, ρε φίλε. Άρα κάτι
8: άλλο. Έχουν beef. Έχουνε beef.
7: Ε, hey, η Samsung τώρα με την...
3: Κάτι άλλαξε, ναι, στις μεταξύ τους συμφωνίες.
0: Α, το Amazon Fire TV λέει να πάρω, αυτό τα παίζει όλα.
8: Ναι, αλλά και εγώ Samsung έχω, άρα και εμένα θα μου το βγάλει.
7: Μια καλύτερη τηλεοράση είναι η LG. Τα παίζουν πάντα οι Γερμανοί, παίζουν μπάλα παντού.
0: Μάστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό αποκλείει τους άλλους πελάτες που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αλλά αφού κλείνει το ραδιόφωνο, ας τα βρουν στον ενημερωτικό αυτά.
7: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Εύα, να μου πάμε.
8: Τον Χριστόφιλο Παπαδάκη θα πρέπει να επιλέξουν για τους γάμους τους όσοι ενδιαφέρονται πάντως.
3: Ναι! Ναι.
7: Να διαφημίσουμε
8: τώρα. Τώρα λίγο μας, πριν τελειώσουμε, να τη ρίξω εγώ τη διαφήμιση.
0: Κάνει μπούγιο αυτός. Κάνει μπούγιο.
7: Πολύ καλός.
8: Μπούγιο, παιδί μου, είναι καβαλιώτης. Οι Βορειοελλαδίτες ξέρουν
0: είναι,
8: από
0: είναι
8: αυτά.
0: Είναι
8: πώς
0: και...
8: να διασκεδάζουν.
3: Πάει μαζί και η γυναίκα του και ρίχνει λουλούδια. Είναι στο σχήμα.
0: Και είναι και στο. Είναι στο Αγιονέρι.
8: Λίγο να μεγαλώσει το παιδί.
0: Στο Αγιονέρι είναι.
8: Είναι στο Μποέμ, στο Περιστέρι.
3: Στο Μποέμ, στο Περιστέρι που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται όντως χαμός. Θα δείτε και θα πάρετε, θα δειγματίσετε και θα γουστάρετε. Λοιπόν, για πάμε.
8: Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάω με Γιώργο Αυτιά, παιδιά. Ο οποίος μίλησε στον Γρηγόρη Μπάκα το πρωινό και μίλησε έτσι για την τηλεοπτική πραγματικότητα και τη έκρινε με την τότε εποχή.
3: Ναι, ήταν υπέροχος.
8: Με τον Γιώργο Παδάκη.
0: Ναι, είπε φοβερά τα κάτω.
8: Είχε κάνει, λέει, ήταν πολύ γενναιόδωρος, έλεγε. Είχε κάνει, λέει, μια μεγάλη επιτυχία τότε, λέει, ο Γιώργος Παπαδάκης. και του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί, γιατί έτσι ήμασταν, λέει, τότε. Και του είπα ότι τότε θα βγει, λέει, κάτι άλλο από αυτό καλό.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι Ατάκα είπε.
8: Δεν έγινε έτσι, αυτό είναι Ατάκα, τη διαβάζω.
0: Ναι, ναι, όχι, εγώ επειδή την άκουσα όμως και πρώτη φορά δεν το λες σωστά, σε όλη μας τη συνεργασία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έτυχε τώρα. Ήταν σπόντα του αυτιά, αλλά ήταν τόσο κομψά τοποθετημένη, κέντησε. Γιατί σου λέει τώρα ο άνθρωπος έχει φύγει για τη ζωή, πάντα το προσβάλλω. Και τι λέει. Ήταν το ήθος τέτοιο στην τηλεόραση τότε που είχε κάνει μια τρομερή επιτυχία. Μιλάμε τώρα, είχαν σκυλιάσει τώρα, ξέρετε. Έτσι, που κάνανε τι έβγαλε ο ένας και γιατί το έβγαλε ο άλλος. Και μιλάμε για βρυσίδια εκατέρωθεν. Αλλά πάει αυτό.
3: Τρομερό αποτύπωμα ότι... τότε τα θέματα που βγαίνανε για μέρες και μήνες.
0: Ακριβώς, πολύ. Σου λέει, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες όμως υπήρχε μια ευγένεια που όταν κάποια στιγμή μου έβγαλε ένα θέμα πρώτος ο Παπαδάκης και με έφαγε. Του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί.
8: Δεν είπε με έφαγε όμως.
0: Λέω την ουσία τώρα εγώ. Την ουσία. Λοιπόν, και υπολοιπόμουν τέλος πάντων, του έστειλα εγώ να του πω μπράβο Γιώργο, δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί. Μέχρι εδώ που τα είπε η μάνα σωστά. Και μετά συμπληρώνει. Και του είπα, σε δύο μέρες θα δεις τι θα βγάλω εγώ.
3: Θα έχεις την απάντησή μου.
0: Αυτό ήταν το νόημα έτσι, αυτού που είπε.
3: Ναι, ναι.
0: Ότι τώρα έβγαλες, τώρα με πήρες εσύ, δεν πειράζει, δεν το ξεχνάω. Πάρε τα δύο μπουκαλάκια για τον μπράβο σου. Αλλά και έβγαλε, λέει εγώ, μετά από δύο ημέρες, μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Δηλαδή ότι τον τάποσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με λίγα λόγια δεν είπε, ρε παιδί μου, δεν έμεινε στο ευγενές του ότι ο ένας με τον άλλον λέγαμε μπράβο, ρε φίλε που με πέρασες. Του τη φύλαγα και μετά από δύο μέρες φυσικά ήμουν καλύτερος από αυτόν και το απέδειξα.
3: Ναι, του είπα Γιώργο, μπράβο. Και αλλά... σε λίγες μέρες θα έχεις και μια ωραία απάντηση.
0: Αλλά φάτινα.
3: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
8: Και μετά λοιπόν, και εκείνος του ξαναπάντησε. Τότε φουλ τοξική τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Τότε τοξική τηλεόραση, τότε, απλά με χαμόγελο.
0: Τότε κι αν ήταν. Και αν με ρωτάς, επειδή την έχω ζήσει στα τελειώματά της αυτή την τοξική τηλεόραση, τότε ήταν τοξική και μπροστά και πίσω. Τώρα τουλάχιστον είναι μόνο μπροστά. Τότε ήταν και μπροστά και πίσω. Πίσω γινόταν να πέφτει ξύλο καταρχάς πίσω. Αλλά δεν τα λέει κανένας αυτά. Τέλος πάντων.
3: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Δημήτρη. Δεν είναι ότι δεν τα λένε. Είναι ότι άνθρωποι που έρχονται ιδιωτικά και σου λένε εκείνος ο Ουγγαρέζος μου βγάλε την Παναγία 5 χρόνια στην εκπομπή, μόλις μετά κάτι γίνεται με τον Ουγγαρέζο θετικό ή αρνητικό, είναι οι πρώτοι που πάνε και κάνουν την αγιογραφία. Μη μιλάς αν μη τι άλλο.
0: Δίκιο έχεις. Αλλά εγώ μιλάω για κακοποιητική και συμπεριφορά για ξύλο κανονικό.
3: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή δει άνθρωπο που έχει φάει ξύλο να βγει να εκθιάσει μετά.
3: Έχω δει άνθρωπο,
0: ξύλο,
3: να...
0: σου λέω, ξύλο.
3: Έχω δει άνθρωπο να εκθιάζει και έχω μάθει μετά ότι είπε στη φίλη μου την Κατερίνα, εγώ από αυτόν έχω φάει μέχρι και ξύλο. Μάλιστα. Που εκθίαζε.
0: Κοίτα, και εγώ τώρα που βλέπω τα, σιγά σιγά τα τελειώματα των εκπομπών και τα ευχαριστώ κτλ. Και ξέρω από τους ίδιους πώς έχουν περάσει. Δεν πειράζει, στο τέλος δεν θα πεις, ρε παιδί μου, ότι θέλω κι εγώ να πω κάτι.
7: Σου μένουν τα καλά στο τέλος.
0: Όχι, πρόσεξε. Στο τέλος, ρε παιδί μου, επειδή ξέρουμε όλοι και εσύ τα έχεις πει ότι έχεις οριστεί και μάλιστα με όρους ανταγωνιστικούς, ότι δηλαδή προτίμησαν κάποιον πάνω από σένα που ήταν χειρότερος από σένα κτλ. Κτλ. Αδικία δηλαδή ότι έχεις νιώσει και έχεις μιλήσει άσχημα για την αρχισυντάκτρια και την παρουσιάστρια κτλ. Ωραία, έρχεται η ώρα της τελευταίας εκπομπής. Αυτό που λέει ο Θανάσης. Κρατάμε τα καλά. Πες τα καλά σου. Το καλό, δηλαδή μην πεις, ρε παιδί μου, ότι πέρασα δύσκολα με την παρουσιάστρια αυτή ή φοβόμουν την αρχισυντάκτρια ή μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πες, δεν θα ξεχάσω που στα γενέθλια, όταν είχα χτυπήσει, με πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο να δει τι κάνω.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, πες τη μισή αλήθεια.
7: Το χειρότερο μου, ξέρεις, είναι που κάθονται σε μια κάμερα και γουρλώνουν και το ματάκι και παίρνουν και έφος. Θα έλεγα, αλλά δεν μπορώ να πω. Εάν δεν μπορείς, με πεις.
0: Όχι, για την τελευταία εκπομπή λέω.
7: Εγώ λέω για μετά. Που φεύγουν και ναι, κάθονται σε μια κάμερα.
0: Ωραία. Πάμε σε αυτό που λέω εγώ τώρα, που είναι η τελευταία εκπομπή.
4: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία εκπομπή, λοιπόν, λέω. Πες, αν δεν έχεις περάσει καλά, πες έστω ένα καλό που έχεις περάσει ή πες ένα ευχαριστώ.
8: Ή και τίποτα, ακριβώς. Μπορείς να πεις απλά ένα ευχαριστώ.
0: Μην μπλέξεις και το εγκόμιο. Μην πας στο άλλο άκρο δηλαδή. Και ενώ ξέρουμε ότι δεν παίρνεις καλά, γιατί εσύ τα έλεγες, πεις ότι το πιο όμορφο ροζ συννεφάκι που έχει αυτή η δουλειά ήταν αυτή εδώ η εκπομπή.
4: Ναι. Μωρέ, δεν είναι και πλέον πιστευτά αυτά. Μπορεί να ήταν κάποτε στις αρχές, αλλά νιώθω ότι ο κόσμος τώρα, οι τηλεθεατές και γενικότερα, λίγο ξέρουν ποια είναι η φάση. Δηλαδή αυτό το προσποιητό, το είναι όλα τέλεια, γιατί πουθενά δεν είναι τέλεια σε κανέναν εργασιακό χώρο.
3: Ναι.
4: Δεν πουλάει πια, ενώ ότι δεν ξέρει ο κόσμος. Α, μπράβο,
3: νιώθετε όμως ότι γίνεται ισχύει λίγο για εμάς που τα κάνουμε και τα λέμε. Δηλαδή, εγώ θέλω εκείνη την ώρα τα 2 λεπτά μου να πω μια υπερβολή, οπότε το χαραμίζω, ξέρεις, και το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, για να πάρω τα 2 λεπτά μου να πω ό,τι εγώ νομίζω υπερβολικά καλό συνήθως, ναι, και τι θα πει.
4: Είσαι πιάνει συγκίνηση.
0: Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα.
3: Για τον εαυτούλη
0: που είναι αυτό που λέει ο Θανάσης. Μετά λοιπόν όμως. και εδώ έχει δίκιο. Μην έρχεσαι εφόσον πήγες και εκθίασες και έβλεξες εγκόμιο, γιατί θες να κάνεις το κομμάτι όπως λέει ο Βασίλης. Τα δύο σου λεπτά τα αξιοποιήσεις έτσι. Μετά, μη σ' ακούω αν είσαι μέσα στην εκπομπή να συνεχίζεις, αν είσαι έξω από την εκπομπή να αρχίσεις να αφήνεις πόντες.
7: Καλά, κάποιοι κάνανε ή λέγανε θα κάνουν και μηνύσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές και μετά πήγαιναν στις κηδείες.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
7: Βέβαια. Αχ, αχ, αχ, που πήγες.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Μηνύσεις και σε εκπομπές λέγανε πέρσι. Μόλις τελείωσε η σεζόν, ότι θα γίνουν μηνύσεις και δεν έγινε τίποτα.
4: Εντάξει, τώρα για μένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό είναι λίγο πολύ σύνθετο θέμα. Γιατί τι γίνεται μετά από μια μήνυση? Παίζει λίγο ο φόβος ότι κι αν μείνω εκτός. Πολύ πίστη στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε πού θα σταθεί το κάθε κανάλι.
7: Λέμε για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.
4: Ναι, ρε, πριν φύγει
0: δεκτό,
4: από τη ζωή.
0: Δεκτό,
4: ναι.
0: Αλλά αυτό γιατί το, αναμοχλεύεις όταν βγαίνεις από την εκπομπή? Αν έχεις κότσια, όταν είσαι στην εκπομπή, κάνε κάτι. Δεν ξέρω αν θα κάνεις καταγγελία, αλλά δεν ξέρω, κάνε κάτι.
4: Ναι.
0: Όταν, γιατί όλο αυτό συντροφεύεται και σε θολώνει κιόλας από την πικρία του ότι δεν είσαι πια στην εκπομπή.
7: Επίσης θέλω να πω, δεν παίζω σε κανένα σενάριο του Hollywood ότι θα καταστραφεί η καριέρα μου. Αυτό ακριβώς. Θα καταστραφεί η εικόνα σου, η προβολή σου, θα χάσει την άνεση της κάμερας. Υπάρχουν και άλλες δουλειές, δεν πειράζει. Θυσίασε την καριέρα που έχεις κάνει στα πάνελ, βγες, εξασφάλισε την ισορροπία στην κοινωνία και μετά δεν πειράζει, γίνεται κάτι άλλο.
0: Καλά, δεν νομίζω να έχει ασφαλιστεί ισορροπία στην κοινωνία, αλλά κατάλαβα. Αλλά, να διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου.
7: Ναι, γιατί όλοι έχουν αυτή την καραμέλα, λέει, θα μου κάνει κακό στη δουλειά μου. Δεν ζούμε σε κανένα σενάριο του Hollywood. Δεν σε κατευθύνω, σου φαίνεται στο σπίτι μαφιόζ να σε κρεμάσουν σαν τον Godfather.
4: Απλά θα σε άφηνε
7: το πολύ πολύ να σε άφηνε εκτό από τη δουλειά με ένα κονέ. Να σου και σένα.
0: Που μείναμε όλοι εκτό έτσι κι αλλιώ.
7: Λοιπόν,
0: πάμε στο επόμενο.
8: Λοιπόν. Ναι. Πάμε παρακάτω και να σα πω ότι ακόμη μία αποχώρηση έχουμε από τον Sky. Και μιλάω για τον Βασίλη Χιώτη, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του και οδεύει ολοταχώς προς τον Αντένα, παρακαλώ. Άγιε. Φυσικά πάει να συναντήσει τον Βασίλη Παπαδρόσο. Ακόμη μία έτσι αποχώρηση από τον Sky. Σιγά σιγά όλοι μαζεύονται στον Αντένα.
7: Μάλιστα. Πιο πολλά θα παίρνουν στο Sky.
0: Πω.
3: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Ποιο θα βγει?
8: Έχουμε κακή σύνδεση, το νιώθω. Δεν σα ακούω.
0: Κοίταξε να δει. Όχι, συγγνώμη, δικό μου λάθο. Μόλι διάβασα ένα μήνυμα. Πολύ έτσι δυσάρεστο, έφυγε ένας άνθρωπος πολύ, πολύ κοντινός μου. Συγγνώμη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει μια αλλαγή φρουράς ξεκάθαρη στον Sky. Και αυτό εμάς χαιστήκαμε και ως τηλεθεατές και ως επαγγελματίες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ξεκαθαρίζουν οι ομάδες. Αυτή που φεύγει λοιπόν. Άρα τελικά σωστά έγινε όλο αυτό. Γιατί προφανώς υπήρχε μια νέα τάξη πραγμάτων στο Sky και μια παλιά τάξη πραγμάτων. Και η μία έπρεπε να υπερισχύσει. Οπότε αυτοί που φεύγουν, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα παραμάγαζο ή τουλάχιστον ότι είχαν φτιάξει, ρε παιδί μου, τη δική τους φάση. Και τώρα έρχεται μια νέα τάξη να τους αντικαταστήσει. Τώρα δηλαδή με αυτά
3: το που καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν ξέρουμε.
0: Εμείς βλέπουμε ποια ήταν η παλιά ομάδα και ποια είναι η καινούργια. Η καινούργια ομάδα είναι.
3: Η καινούργια να είναι παραμάγαζο. Και να φεύγει
0: παιδί μου, αφού είναι η καινούργια φέρνουν τους παλιούς.
3: Έχουμε δύο ομάδες.
0: Ναι, οι παλιοί, αφού οι παλιοί είναι οι πρώτοι που ήταν εκεί.
3: Γιατί να είναι παραμάγαζο αυτοί και να μην είναι καινούργιοι?
0: Γιατί ήρθαν οι καινούργοι και τους φάγανε. Πώς είναι οι καινούργοι παραμάγαζο?
3: Ήρθανε, στήσανε παραμάγαζο και φάγανε τους κανονικούς, λέω
0: όχι,
3: εγώ.
0: Όχι. Παραμάγαζο είναι αυτοί που είναι παλιοί και ξέρουν τις άκρες και ξέρουν τα κατατόπια. Και το κάνουν τσιφλίκι τους. Και έρχονται μετά οι καινούργοι και λένε όχι πια δικό σου τσιφλίκι, δικό μου.
7: Θα το κάνω εγώ παραμάγαζο τώρα.
0: Έρχεται, θα το κάνω δικό μου παραμάγαζο τώρα. Οι νεότεροι. Πάνε και λένε, εσύ που είχες πιάσει αυτή τη γωνία και την είχες κάνει περιπτεράκι, τώρα θα πάω, πάω στη γωνία και θα την κάνω εγώ γυμναστήριο.
3: Το ξέρουμε όμως ότι το είχαν περιπτεράκι.
0: Προκύπτει, σου ξαναλέω, από το ότι ήταν οι παλιοί. Οι παλιοί που φύγαν όλοι μαζί ως κασέτα.
3: Επειδή ήταν παλιοί, το λέμε ότι είχαν κάνει περιπτεράκι.
0: Αφού δεν ήταν οι νέοι εκεί. Άρα το είχαν κάνει περιπτεράκι παλιοί. Και πάνε οι καινούργοι να κάνουν το δικό του περιπτεράκι.
7: Σαν τα γηπεδάκια παλιά.
3: Δεν μου προκύπτει αυτόματα να πω την αλήθεια. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ανάλογα με το πώς έχουν κινηθεί τα περιστατικά και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είναι το κατεστημένο, το καινούριο, το παραμάγαζο, το παλιό.
0: Βρε αγόρι μου, το κατεστημένο,
8: εγώ
0: το παλιό. Εξορισμού. Μην το πολύ ψηρίζεις.
3: Ναι, γιατί να είναι παραμάγαζο όμως.
0: Το κατεστημένο. Γιατί είναι παλιό.
7: Έχει δηλωθεί.
0: Γιατί είναι τα παλιά ηθική
3: έφημα. Εγώ το παραμάγαζο το έχω υπόψη μου, ρε παιδί μου, ότι κάνουμε τα κουμάντα μας, προσωπικές ατζέντες που λέμε, προσωπικές
0: εξυπηρετήσεις. Γιατί είμαστε παλιοί και δεν μας βάζει
3: κανένα χέρι. Αλλιώς είμαστε το μαγαζί.
0: Επειδή
3: εμείς
0: είμαστε παλιοί.
3: Το παραμάγαζο.
0: Το μαγαζί είναι ο ιδιοκτήτης, αγόρι μου.
3: Ναι.
0: Τελεία.
3: Το παραμάγαζο,
0: ναι,
3: δεν έχει συμπεριφορές τέτοιου είδους για να το πεις.
0: Του παλιού που νομίζω ότι αυτός, αυτό είναι το μαγαζί.
3: Εμείς εδώ, ας πούμε, ναι, είμαστε. Που είμαστε παλιά,
0: τα ψηρίζουμε. Η παλιά τάξη. Τι είμαστε.
3: Αν έρθουν καινούργια εδώ, εμείς είμαστε παραμάγαζο.
0: Άμα το κάνουμε τσιφλίκι μας εδώ και
3: αυτό. Λέω, άρα το τσιφλίκι είναι που το καθιστά.
0: Το τσιφλίκι το κάνουν οι παλιοί όμως, γιατί αυτοί νιώθουν άνετα σε ένα χώρο.
3: Άρα είχε γίνει τσιφλίκι.
0: Οι καινούργοι έρχονται να αποκαταστήσουν αυτό που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να αποκατασταθεί. Τώρα, αν αυτοί το κάνουν δικό του τσιφλίκι με το καινούργιο, δηλαδή τώρα αν έρθει μια εκπομπή εδώ, συνέχιζε να είναι ψυχαγωγικός. Και έρχεται μια νέα εκπομπή εδώ πρωινού που κάνει ενότητες, κάνει όπως ήταν παλιά μας λέγανε, μικραών κτλ. Αυτό είναι το νέο. Τώρα, αν αυτοί μετά την έχουν δει ιστορία επειδή διώξανε εμάς, αυτό είναι το νέο που έκανε το δικό του τσιφλίκι.
3: Ναι.
4: Φάρμα των ζώων. Τα έχει γράψει ο Τζορτζ Όρουελ πάρα πολύ ωραία.
0: Ακριβώς. Mm. Τέλος πάντων.
8: Απλά έτσι όπως το λες εσύ, Δημήτρη, είναι σαν να λες ότι έχει μια αρνητική χρειά ότι οι παλιοί κάπως την είχαν δει και συμπεριφερόντουσαν κάπως. Ενώ
0: ωραία,
8: αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει ο Βασιλής είναι ότι μπορεί οι καινούργοι να είχαν περίεργη συμπεριφορά και γι' αυτό να αποχώρησαν οι παλιοί.
0: Εγώ
8: συμφωνώ σε αυτό.
0: Το αποχρωματίζω. Δεν λέω καλή και κακή. Αν έτσι ακούστηκε.
8: Αυτό.
0: Λέω οι παλιοί και οι καινούργοι. Ξεκάθαρα τώρα με αυτές τις απομακρύνσεις βλέπουμε ποιοι ήταν οι παλιοί και ποιοι είναι οι καινούργοι. Αυτό λέω. Οι δύο ομάδες. Τώρα ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί, το αποσύρω.
7: Να μιλήσω και εγώ λίγο. Δεν έχει αρνητική χρειά απαραίτητα. Γιατί όταν είσαι σε μια δουλειά παλιός, είναι λογικό με την καθημερινή τριβή να κάνεις και δύο παραπάνω σχέσεις με κάποιον άνθρωπο. Οπότε
8: ναι, μπορεί, αγάπη μου, είναι φαίνεται, λογικό.
7: Μπορεί να φαίνεται σε άλλους ότι αδικήσεις, στους νέους που έρχονται. Οι παλιοί έχουν εδραιωθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό συνέβαινε και στο στρατό. Αυτό ήθελα να πω πριν. Αυτό συνέβαινε και όταν πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα. Ήταν οι παλιοί στο γηπεδάκι. Έπρεπε να τους προκαλέσουμε για να πάρουμε το γηπεδάκι. Αν χάναμε, πηγαίναμε σπίτια μας.
0: Ακριβώς. Οπότε οι παλιοί είναι ο Παπαδρόσος, ο Χιώτης τώρα.
8: Άγιος Παυλόπουλος,
7: επί ένα δύο χρόνια παίζαν μπάλα, χάσαν οι παλιοί, απομακρυνθήκανε.
0: Η Σιακοσιόνη, είναι αυτή η προηγούμενη φάση. Και τώρα είναι η Φλιτζάνη, είναι ο νέος διευθυντής που θα είναι εκεί, που είναι ήδη δηλαδή, και στο ραδιόφωνο και στην ενημέρωση. Ότι ναι, με επικεφαλής τον κύριο Ζούλα. Αυτό είναι το. Ο κ. Δημητριάδης, αυτή είναι η νέα φάση. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν βρώμικοι και ποιοι ξεπλήθηκαν ή ποιοι βρώμησαν και ποιοι ήταν καθαροί. Ωραία.
3: Δύσκολο πάντως τώρα να το.
8: Αντιλαμβανόμαστε όμως αυτή την παρέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ο Άκης Παυλόπουλος θα είναι στον Αντένα και ακούγεται.
0: Τη μία σειρά και την άλλη σειρά.
3: Θα είναι στον Αντένα.
8: Ακριβώς. Ναι, θα είναι στον Αντένα και.
3: Στο Sky θα στήσουν, καταλαβαίνουμε, κάτι εντελώς καινούριο για το δελτίο. Δεν είναι δηλαδή ότι φέρνουμε μια καινούρια παρουσιάστρια και τα κορυφαία πρόσωπα που σχολιάζουν ή συμμετέχουν παραμένουν. Γιατί τώρα λες φεύγει και ο Χιώτης.
8: Ναι.
3: Οπότε και για αυτή τη θέση θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλον που θα παρεμβαίνει, φαντάζομαι.
8: Προφανώς, θα δημοσιογράφω, ακριβώς.
3: Ναι.
8: Ακριβώς. Για τον Αντένα, πάντως αυτό που ακούγεται είναι ότι ο Άκης Παυλόπουλος θα αναλάβει την πρωινή εκπομπή που βρίσκεται ο Παναγιώτης Στάθης. Ακούς και κάτι και για τον Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Γιατί θεωρητικά θα είναι απενεργοποιημένη την επόμενη σεζόν η ζώνη του Σαββατοκύριακου.
3: Εβάνα μου πάντως και Δημήτρη.
8: Διάφορα.
3: Όταν απενεργοποιείται, ναι, μία ζώνη που ακούμε για φέτος ή για του χρόνου. Απενεργοποιείται μόνο σαν ψυχαγωγία ή μπορεί να έχει ενημέρωση? Γιατί είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να
8: θεωρητικά
3: πει ο Αντένα, κόβω τις εκπομπές ψυχαγωγίας του Σαββατοκύριακου, αλλά ένα Στάθη τον έχω, όπως είχε παλιά μια Μαυραγάνη.
0: Βασίλη μου, θα σου
8: πω. Ναι, αλλά θεωρητικά.
0: Πες.
8: Τι. Μ' ακούτε.
3: Δεν θα πει.
0: Πες, ρε Βάνα. Ναι. Θεωρητικά και θεωρητικά.
8: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι κακή σύνδεση και γι' αυτό νιώθω ότι πατάω πάνω σας, σας ζητάω συγγνώμη όμως.
0: Ναι.
8: Δεν σας ακούω καλά.
0: Όταν ήταν καλή σύνδεση.
3: Κυρία.
8: Θεωρητικά. Τώρα κάτι μου είπες. Όταν απενεργοποιείται η ζώνη. Απενεργοποιείται γενικά γιατί δεν απασχολούνται βάρδιες για κάμερα, για μακιγιάζ, για μοντάζ. Οπότε απενεργοποιείται συνολικά. Θυμάστε κιόλας ότι είχε αποχωρήσει η Μαυραγάνη και έκαναν την εκπομπή τότε ολόκληρη, τετράωρη, με τους Weekenders.
3: Ναι, ναι.
8: Που έπιανε όλη την, και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Για απενεργοποιείται ζώνη σημαίνει βάζω επαναλήψεις σύριαλ. Τελεία.
3: Άρα μπορεί να μην απενεργοποιηθεί μωρέ και να έχουν όντως το Σαββατοκύριακο με το Στάθη, τον οποίο τον πήρανε και αυτόν. Δεν τον κάνει τον άνθρωπο. Δεν του πούνε.
0: Και με μεταγραφή και με ρήτρα που πλήρωσαν. Το άλλο το ακούσατε ότι έχει πρόβλημα. Σας το διάβαζα χθες. Ότι έχει πρόβλημα, σου λέει ο Κορδόνης, να πάει με τον Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί έχει ρήτρα. Ο Α δεν του τίνει, δεν τον απελευθερώνει και θα πρέπει να την πληρώσει. Η ΕΡΤ απ' την άλλη, εξορισμού, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα κανάλι το οποίο δεν πληρώνει ρήτρες. Δεν μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Μάλιστα. Πάμε
2: να σα πω πάντω, μια και μιλάμε για την. Μια και είμαστε στην εκπομπή τη Ναταλία Γερμανού, ότι το ρεπορτάζ θέλει την Ναταλία Γερμανού του χρόνου να είναι με μια ζωντανή εκπομπή και με μια μαγνητοσκοπημένη την Κυριακή.
0: Ναι, θα πηγαίνει το Σάββατο και θα γράφει. Θα κάνει μια live εκπομπή και μια live on tape. Όπως λέμε στη δουλειά μας.
3: Το καταλαβαίνω γιατί
2: ναι,
3: πολλές εκπομπές, ας πούμε, από αυτές που είδαμε φέτος θα μπορούσαν να είναι γραμμένες το Σαββατοκύριακο. Οπότε, ναι, θα ξεκουραστούν και λίγο οι άνθρωποι.
2: Απλά σε αυτή την περίπτωση.
3: Ναι, ναι. Και θα είναι και πιο περιποιημένο ενδεχομένως ακόμη και ως live on tape.
0: Ναι.
2: Απλά σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί κάτι, όπως τώρα έγινε ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου, δεν θα έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα συνολικά, σε ζωντανή εκπομπή.
0: Ναι, εμένα το.
2: Δεν θα το έχει καθόλου.
0: Εμένα, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα αναλαμβάνει τότε το ειδησιογραφικό. Όχι για την Οικονομάκου.
2: Ναι, αλλά...
0: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό, κάποιο.
2: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό. Γι' αυτό,
0: ναι, ναι.
2: Γι' αυτό αναφέρθηκα στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και όχι σε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω τώρα για ένα. Lifestyle θέμα το οποίο απασχόλησε όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Θα ζήσουν οι τηλεθεατές του Αλφα αν δεν δουν μία μέρα τον γάμο της Αθηναϊκής Οικονομάκου και τον δουν την επόμενη στην καινούριου.
4: Με χαμηλότερη ποιότητα ζωή.
2: Ωστόσο.
3: Ναι, για πες, Εβάνα,
0: γιατί και εγώ το. Πάλι θα το ζητώ, το φάνε. Τι να
3: κάνουμε κάποιες πίσω σκέψεις με την Εβάνα και μάλλον συναντιόμαστε κάπου. Για πες.
2: Όχι, δεν είναι πίσω σκέψη. Είναι ότι εχθές ανέβασε ένα ρίλ Ναταλία Γερμανού που είχε έρθει προχθές καλεσμένο τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Και ήταν έτσι μια χιουμοριστική, ένα χιουμοριστικό απόσπασμα που ζήτησε κάτι από το κοντρόλ, ήταν κάτι άλλο, τέλος πάντων. Και έγραψε η Ναταλία Γερμανού η γοητεία, η μαγεία του αναπάντεχου σασπένς της ζωντανής εκπομπής και πώς όλα κυλάνε τέλειο όταν έχεις ομαδάρα με χιούμορ και καλεσμένο με χιούμορ και γέλια. Εγώ όταν είδα αυτό το της ζωντανής εκπομπής, κάπως λίγο το πήρα σαν ντυχθεί.
0: Ή μήπως ήταν απάντηση, γιατί αυτό που λες ακούγεται ως ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
2: Μπορεί. Ναι. 21 ώρες πριν ανέβηκε αυτό.
3: Πάντως μια τέτοια αλλαγή θα δικαιολογούσε και όλη την κουβέντα που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τις έρευνες, με το αν θα συνεχιστεί η ζώνη. Φαίνεται δηλαδή ότι αν ισχύσει αυτό, κάπου τα βρήκανε στη μέση.
0: Ναι. Ναι.
3: Για να προχωρήσει η φάση παρακάτω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος στη δουλειά σου όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πού πας καλευιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δε στο Cool.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Μάντα! Έλα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλώς την, καλώς την. Πώς είσαι, τι γίνεται?
2: Δεν τη γλιτώσαμε τη λαχτάρα.
3: Όχι, δεν γλιτώσαμε.
2: Σας είπα, εχθές είχα το feeling ότι θα αρχίσει το Τζέρτζελο, ότι θα έχουμε την ανατροπή.
1: Η ανατροπή είναι το Μαρόκο-Ολλανδία, μάλλον, ε?
4: Όχι, όχι.
1: Όχι, ποιο είναι?
2: Όχι, όχι. Είναι Ουρουάη, στο Γερμανία, Παραγουάη.
1: Ναι.
2: Που αποκλείστηκε η Γερμανία από τη συνέχεια του Μουντιάλ και πέρασε η Παραγουάη.
4: Σου είπα χθες ότι είναι υπερδύναμη του παρελθόν στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
4: Φάτην τώρα την Παραγουάη.
1: Πω πω.
2: Γλιτώσανε τη λαχτάρα οι Βραζιλιάνοι.
4: Για λίγο ρε γαμώτο, για λίγο
2: εκεί,
4: ρε γαμώτο.
2: Εκεί κοντέψαμε να έχουμε την ανατροπή, να έχουμε την έκπληξη του Μουντιάλ.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε, ότι τελικά δεν είναι αυτό που ήταν παλιά οι ομάδες αυτές. Και αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου στην τελική. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι θα κάνεις μια πορεία στο Μουντιάλ μέχρι να παίξεις με μια ομάδα συγκεκριμένη που αν τη βρεις στο δρόμο σου θα αποκλειστείς, δεν χάνει και το ενδιαφέρον του μετά.
2: Ναι, ναι, φέτος είναι όλα στα ίσα.
1: Ωραία, ωραία. Με ποιον έπαιζε η Βραζιλία που παραλίγο να την πατήσει?
4: Η Ιαπωνία.
1: Α, η Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες φτιάξανε μπαλά.
4: Σαμουράι. Πολύ καλά.
2: Εξαιρετική ήταν. Ήταν ευχάριστο πολύ το θέαμα της Ιαπωνίας φέτος.
4: Για μένα η Ιαπωνία ήταν η πιο αθλητική ομάδα, Δημήτρη μου. Αυτό αποδεικνύει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα.
1: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα. Λένε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο το παλιό που ξέραμε ότι ο Γκουάρντιολα το άλλαξε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό είναι το αθλητικό. Ότι δεν έχει σημασία να έχει ταλέντο. Σημασία έχει να τρέχει, να έχει αντοχή και να μπορεί να πασάρει κοντά. Αυτό ήταν η Ιαπωνία. Τρέχαν όλοι, πάσες, και όπου είχαν την μπάλα, όπως έλεγε ο Αλκέτας Παραγούλης, σουτάρανε και έμπαινε η μπάλα.
1: Μάλιστα.
4: Απλά,
2: οπότε
4: πράγματα.
2: Τι έχουμε τώρα?
1: Τι έχουμε
2: τη Βραζιλία που έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει στους 16. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ένα μάτς στα νοκάουτ, στα τρία μάτς νοκάουτ που έχουμε παρακολουθήσει, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, χωρίς να καρδιοχτυπήσουμε.
3: Καλό είναι.
2: Γιατί
3: αυτό.
2: Όλοι έχουν περάσει στις καθυστερήσεις ή και στα πέναλτι, όπως είδαμε στην περίπτωση της Παραγουάη σε κόντρα στη Γερμανία.
1: Και τώρα αυτό που έπαιζε τώρα το πρωί, το που σου έλεγα, το Μαρόκο
4: Ολλανδία.
2: Δηλαδή πάει.
1: Α, ωραία, μήπως η ψυχή μας. Επειδή χρειαζόμαστε και ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου, πώς να βλέπω λίγο μου τι, αλλά ξεχαστούμε.
4: Θα σου πω, μην αρχίσεις. Ρε Αμάντα, να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι, να είμαστε.
4: Με έχει πάρει ο ύπνος στα μισά παιχνίδια. Πολύ βαρετό ποδόσφαιρο παίζουν.
3: Ξυπνάς νωρίς εσύ.
4: Δεν είναι ότι ξυπνάω νωρίς και το συζητάω και με άλλους φίλους. Όλοι νιστάζουν.
1: Κάνουν αυτό το πίσω, περιμένουν πίσω και
4: το 0-0, το 1-1, είναι κουρασμένοι οι παίχτες. Ναι. Δεν είναι τα παλιά τα μουντιάλ που μπαίναν ψαλιδάκια, σέντρες, έμπαινε, τρέχανε, κόντρες, τσαμπουκάδες. Τα βαριώνται.
1: Ναι,
4: σαν να περιμένουν να πάνε στους 8 να δούμε λίγο μπάλα.
1: Βαριώνται. Βαριώσασαι. Έλα, Μάντα, θα μιλήσεις ή να σα.
2: Οπότε έχουμε. Ναι. Ναι, όχι, περιμένω να δω. Κάνει την ανάλυση του άνθρωπου.
4: Ναι, ναι. Δεν το σχολιάζει.
2: Κάνει την ανάλυση του άνθρωπου. Έχει πάθει την τέτοια.
1: Θα συμφωνεί τώρα για να. Ναι, πάμε.
2: Οπότε έχουμε τον Καναδά, που πέρασε ως πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα η Βραζιλία, περνάει η Παραγουάη ως τρίτη και το Μαρόκο ως τέταρτη κόντρα στην Ολλανδία. Έχουμε τις τέσσερις από τις 16 ομάδες.
1: Μπράβο στο Βραζιλία... Μαρόκο. Εγώ το χαίρομαι το Μαρόκο που δημιουργεί μια παράδοση σιγά σιγά.
3: Βεβαίως.
1: Είναι το δεύτερο μουντιάλ που ξεχωρίζει.
4: Κοροϊδεύεσαι. Επίσης είναι το επόμενο μουντιάλ που θα δούμε, έτσι, η Μαρόκο.
1: Α, ναι.
4: Εκεί γίνεται. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ωραίο.
2: Σήμερα η Βραζιλία μαθαίνει αντίπαλο. Θα είναι ένας εκ του ζευγαριού ακτήλεφαντος του Νορβηγία που θα δούμε σήμερα το βράδυ.
1: Όποιος Νορβηγία δεν παίζει ο Χάλαν.
4: Ναι, ναι. Όποιος περάσει θα αποκλείσει τη Βραζιλία, στο λέω από τώρα.
1: Έλα ρε.
4: Σίγουρα
2: δύσκολα με Χάλαντ. Αυτό το μάτς στις 8, το ακτήλεφαντος του Νορβηγία. Όποιος κερδίσει παίζει με Βραζιλία. Και στις 12 η Γαλλία, το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, κόντρα στην Σουηδία.
1: Μου έλεγε...
2: Έχει και δουλίτσα και σήμερα.
1: Μου έδειχνε... Ωραίο θα είναι σήμερα αυτό. Μου έδειχνε σήμερα, λίγο πριν ο Θανάσης, ότι όλοι... τι ποσοστό των παικτών είναι, Θανάση?
4: Πάνω από τους μισούς.
1: Πάνω από τους παικτές της Γαλλίας δεν είναι Γάλλοι. Δεν έχουν γαλλικές ρίζες δηλαδή. Ναι. Άλλοι είναι Αλγερινοί, άλλοι είναι Νιγηριανοί, άλλοι είναι.
4: Γι' αυτό να μην είμαστε, να πω εγώ στους φίλους εδώ Έλληνες που έχουν ξεσηκωθεί λίγο τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει πολύ δεξιοί, να μην είμαστε ξενοφοβικοί. Παιδιά, πρέπει να είναι ανοιχτά τα σύνορα. Δεν κατάλαβα.
1: Θα μας όλοι ένα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα Λίμα.
4: Άμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Σαν έκαθεν συνέβαινε, συνέβαινε αυτό στη Γαλλία και όπως σκέφτηκα και μου είπε πρώτα ο Νιόπλιας που κάναμε εκείνη τη συνέντευξη και μου σχολίασε το Μουντιάλ, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, έχει και εμπειρία από Μουντιάλ, πλέον είναι πολύ δεμένη η ομάδα παρά αυτή την τεράστια ποικιλία της.
3: Okay.
2: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
3: Τα έχουν βρει.
2: Και αυτό είναι το κλειδί.
1: Οι Γάλλοι τσακώνονται μεταξύ τους.
2: Και αυτό είναι. Όχι, τα έχουν βρει πια. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας που βλέπουμε τη Γαλλία πια να έχει κατακτήσει.
1: Οι ντόπιοι Γάλλοι τσακώνονται. Ενώ οι Γάλλοι που έχουν ρίζες από άλλες χώρες, μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ των.
4: Γάλλο.
1: Γάλλος με Γάλλο διχόνια.
4: Γάλλο νομίζω με το ραμπιού έχει η εθνική Γαλλία.
1: Γάλλο. Γέννημα θρέμα δηλαδή.
4: Ναι, Γάλλο.
1: Γκάγκανο Γάλλο.
4: Γκάγκανο. Έτσι.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Έλα.
2: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε προετοιμασία.
1: Εγώ εσύ τα λες αυτά για καλό. Εγώ στεναχωριέμαι πάντως. Στάπα και χθες. Νιώθω μέσα στη ζέστη τώρα του προετοιμασίες και αυτά. Τους λυπάμαι τότε τα παιδιά. Για την κούραση τώρα.
2: Όχι, να μην λυπάσαι, να βλέπουμε τα μανίκια να σηκώνονται τώρα. Να πιάνουν τα μανίκια.

0: Την αλλάζει.
1: Μα την άλλαξε και φέρνει την παλιά σου, λέει.
2: Αυτό, αυτό,
0: το... αυτό σου λέω. Αυτό ναι. Που πήρα το conference.
2: Κάρμο έφερε.
0: Όπως πρέπει είναι τα πράγματα.
1: Έφερε την ομάδα που πήρε το conference, φιλαράκι. Μάστε, πάμε παρακάτω.
0: Έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό?
2: Ναι, έχω.
1: Ελάτε ρε παιδιά.
0: Δεν πειράζει, δεν έχουμε εμείς, εμάς μας αρέσει. Λοιπόν,
1: ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είμαστε?
2: Έτσι.
0: είναι
2: κλασική Ελληνίδα. Θέλω να μας χωρίζει, δεν μπορεί.
1: Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Εμείς που είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, πάω στην Ολλανδία και εκεί δουλειές με φούντες οι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω εγώ τώρα, έτσι νιώθω αυτή την ανάγκη.
1: Ναι, κοιτάτε,
0: ότι. Έχουμε και τις γυναίκες του ΠΑΟΚ που, είναι, που πήραν το, κατέκτησαν το double φέτος. Mm-hmm. Θα διοργανώσουν 22 με 25 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ τα προκριματικά, τον πρώτο γύρο του Champions League.
3: Εδώ.
0: Εδώ. Ναι. Θα το διοργανώσει η ομάδα του ΠΑΟΚ και θα γίνει στη Βέρεια.
1: Να τα στη Βέρεια.
0: Μεγάλο πράγμα τώρα. Να πολύ μεγάλο
1: στη
0: πράγμα.
1: Παιδιά, εγώ που παρουσιάζω το καρναβάλι πάνω στη Βέρεια είναι πολύ ωραία, πολύ Βέρεια.
3: Πλακωθούν στα τσίφουρα αυτές.
1: Μπράβο.
4: Και κάτι άλλο έχει καλό εκεί, Ραβανί.
1: Ραβανί.
2: Έχει, Ραβανί.
1: Αλλά
2: και ωραία καπνιστά έχει πάνω στα βουνά.
1: Έχει ωραίο φαγητό και τα λοιπά. Το Ραβανί απλώς εγώ θεωρώ το αδική που είναι γνωστή η Βέρεια μόνο για το Ραβανί.
2: Ναι, έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολύ ωραία πράγματα και φαγητό και ανθρώπους. Δηλαδή είναι μια ωραία πόλη με ωραία αύρα.
2: Okay. Εγώ, Βέρεια, έχω περάσει πολύ ωραία. Άμα σε πάω πάνω προς το Σέλ, έχει κάτι ωραία παϊδάκια.
1: Άκου τι σου λέει εδώ, αδερφός.
4: Να με πας, γιατί.
2: Και να με ξέρεις, αυτή η παιδιάδα, όλη που βλέπεις μπροστά, ναι, ήταν θάλασσα παλιά.
1: Έλα, ρε.
2: Τρομερό. Αυτό που είναι το μπαλκόνι της Βέρειας που βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή, ο κάμπος που γίνεται τρομερός, ο κάμπος σου λέει, ανθίζουν όλες οι πορτοκαλιές και έρχονται και από τον National Geographic και βγάζουν φωτογραφίες. Γίνεται όλο με άνθος τρομερό.
1: Δεν θυμάμαι τον κάμπο από πάνω, γιατί όλα τα εστιατόρια που πας και τα βλέπεις κάτω είναι όλο κάτω.
2: Το λένε οι Βεργιώτες, ότι σου λέει πριν χιλιάδες χρόνια, εγώ πιστεύω εκατομμύρια, τέλος πάντων, ήταν όλο αυτό θάλασσα.
1: Μάστε, έλα.
0: Οπότε ορίστε, μια ωραία ευκαιρία, άλλος ένας λόγος να πάμε στη Βέρεια.
1: Να πάμε στη Βέρεια.
0: 25 Ιουλίου, να δούμε. Ναι. Να δούμε αυτό το μίνι τουρνουά και μακάρι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό. Φυσικά η είδηση από τα διεθνή εκτός Μουντιάλ ήταν το ότι η City έχει το νέο δρόμο, τη νέα σελίδα με τον Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
1: Τι είναι Μαρέσκα?
2: Ο προδότης της
0: προπονητής, έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα και έχει έρθει Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
1: Α, έφυγε από την Τζέλσι μάλλον, γι' αυτό.
2: Όχι, δεν έφυγε. Αυτό συμφώνησε με τη Manchester City από πέρσι τα Χριστούγεννα. Το έμαθε η Τσέλσι ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα. Λέει, τι κάνεις, ρε γέλιε. Λέει, όχι, δεν ισχύει, δεν έγινε έτσι. Σαν και αυτούς τους φίλους μας τους τηλεοπτικούς λένε, έχεις εκπομπή. Όχι, δεν έχω συμφωνήσει. Τέτοιος ήταν.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό που λες.
2: Και εμένα. τον διώχνει η Τσέλσι.
1: Αλλά σήμερα θα γίνει συνάντηση και θα μας το ανακοινώσουν.
2: Αυτό
1: που ξέρουμε δύο μήνες.
2: Ναι. Τον έδιωξε λοιπόν η Τσέλσι και περίμενε και καλά το καλοκαίρι και ανακοινώθηκε τώρα ο προδότης, ο Ιούδας. Και μας έκανε και
0: εγώ
2: χάλια ξανά.
0: Εγώ δεν υιοθετώ. Συνεχίζω και σε αυτό το σημείο σας αφήνω με Νότια Κορέα.
1: Άρα δεν συνεχίζεις, μας αφήνεις.
3: Ναι, μας αφήνεις.
0: Σας αφήνω συνεχίζοντας.
1: Μπράβο.
3: Ωραία.
0: Πώς φάνηκε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Και Νότια Κορέα, χαμός, βράζουμε τον προπονητή. Είναι έξαλλη, σου λέει, οι άνθρωποι.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου.
0: Τον έχουν στοχοποιήσει γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα και τον έχουν βάλει στο μάτι τον άνθρωπο.
1: Αυτός που είπε συγγνώμη, ότι παίρνω την ευθύνη, αυτός είναι.
2: Αυτός ο Έρμος.
1: Κάτι άκουγα, αυτός είναι.
0: Παρενέβησε μέχρι και η αστυνομία για τις απειλές που δέχεται. Γίνεται τώρα, είναι του χαμού. Και πολλά καταστήματα του έχουν απαγορεύσει την είσοδο.
3: Με το όνομα τώρα. Με το όνομα
0: ναι.
3: Για να μην γίνουν καυγάδες, ας πούμε, ή ότι ήσαν επιθύμητος εδώ.
0: Ναι. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε. Του απαγόρευσαν την είσοδο. Όμως, ναι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Σε κάποια σούπερ μάρκετ και εστιατόρια δεν μπαίνει ο άνθρωπος.
2: Καλέ, σου λέει το τηλεοπτικό δίκτυο της Κορέας έβαλε μπλερ στο πρόσωπό του για να μην ευριάζουν οι άνθρωποι που το βλέπουν την τηλεόραση.
1: Αυτά μου θυμίζει κάτι σκηνικά που ήταν αλήθεια, δεν τα ακούσαμε. Όταν εγώ μεγάλωνα με στην Κολομβία που όσοι
2: επιστρέφαν
1: τον σκοτώσανε.
2: Τον επέχτη, δεν θυμάμαι το πώς το λέγανε.
1: Μη σου πω παραπάνω από
2: αυτό. Νομίζω Εσκομπάρ λεγόταν κιόλας. Γι' αυτό τον σκοτώσαμε.
0: Ναι, Εσκομπάρ λεγόταν.
1: Θεέ μου. Κάτσε ρε παιδιά τώρα.
2: Είπαμε
1: να κάνουμε πλάκα να πούμε τώρα. Να κάτσουμε να πεθάνουμε τώρα για το Μουντιάλ να πούμε.
2: Έχω να σου πω ιστορίες για την μπάλα, άστρο.
1: Λοιπόν, έγινε, Εβάνα, σε ευχαριστώ.
0: Σκέψου
1: Εβάνα, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε την Κατερίνα Μπούκα, η οποία τι θα μας πει.
4: Θα σας πω φράσεις που έλεγαν τα Αλάνια τη δεκαετία του 90. Επίσης να σας πω ότι διαβάζω ότι την Παρασκευή δεν θα φεύγουν πλοία από τη Ραφίνα, να ξέρετε, μάπες, εάν έχετε προγραμματισμένες διακοπές.
1: Γιατί?
4: Έχει απεργία. Ναι, κάνουν απεργία για λόγους ασφαλείας, λέει, πληρώματος και επιβατών κλπ.

0: Rock επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Χαμηλό. Μπήκαμε λάθος. Λάβε τα φαρμάτωση.
0: Εδώ είμαστε. Δεν θα σα πω τη συζήτηση, γιατί έχω υποσχεθεί στην Κατερίνα να πείτε την ενότητά τη και αμέσω μετά θα βριστούμε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα σα, κυρίε.
0: Όχι με την Κατερίνα, με του υπόλοιπου.
3: Ναι. Προ Θεού, Θεό φυλάξει. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι.
0: Καλημέρα σου, Κατερίνα.
3: Για τα τελευταία λεπτά τούτης εδώ τη εκπομπή, αποφασίσαμε να κάνουμε μία αναδρομή στα 90s, στα νιάτα σα, στα. Αντεγιά τώρα.
0: Αντεγιά, φεύγεις, τι κάνεις, ναι.
2: Στα πεθαμένα σας.
3: Στα πεθαμένα σας. Και να θυμηθείτε κάποιες εκφράσεις που λέγατε τότε, που πολλές νομίζω τις έχουμε κρατήσει, αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι είμαστε μόνο εμείς και όσο σημαντικότεροι δεν τις λένε.
0: Ακριβώς.
3: Ξεκινάω με το «τα πήρα στην κράνα».
4: Δεν το λέμε, δεν το λέμε.
0: Τα πήρε στο κρανίο. Τα πήρε στο κρανίο, δεν το λέμε καθόλου.
4: Εγώ δεν το λέω πλέον.
0: Okay.
3: Θα τα πάρω κράνα, δεν το λέτε.
0: Όταν,
3: θα το
0: όταν...
4: Εγώ λέω φόρτωσα.
0: Ωραία, μισό λεπτό να το θέσουμε. Όταν, όταν λέτε αν το λέμε, εννοούμε εμάς ή τους νέους. Ή θεωρούμε δεδομένο ότι δεν το βλέπουν έχουμε... πια, δεν τα λένε πια.
4: Ναι, δεν τα ξέρουν καν όλα.
0: Δεν τα ξέρουμε.
3: Εάν εμείς το έχουμε συντηρήσει, εννοώ.
2: Ναι, νομίζω κάποια συντηρούνται, κάποια χάνονται στο πέρασμα. Δηλαδή το μάγο είσαι δεν παίζει. 80's.
3: Ναι,
2: αυτό είναι 80's. Τα πήρα κρανίο, νομίζω ότι παίζει ακόμα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η σλάγκ της μόδας.
4: Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν λέτε φόρτωσα.
2: Τώρα για το κρανίο λέμε.
4: Αυτό λέμε για το κρανίο. Το απέρασε στην κράνη είναι διέκφραση.
2: Θεωρώ ότι παίζει ακόμα τα πήρα κράνα, αλλά δεν είναι τη μόδα τάση που συζητιέται. Αλλά λέγεται.
4: Εγώ έχω να το ακούσω καιρό πάντως.
3: Φόρτωσα χρησιμοποιείται και για άλλο λόγο όμως.
4: Όχι, έτσι όμως.
0: Και αγκομενικό.
2: Ναι.
3: Να πω ότι τα παίρνω αυτά από το reader.gr.
4: Το φόρτωσα δεν είναι αυτό. Δεν τα ξέρει καλά. Φορτωτική λέμε.
3: Λέμε και φόρτωσα μια χαρά.
0: Την.
2: Άλλο τη φορτώνει κάθε βράδυ, λέγανε σε εμά στα μέρη μα.
0: Ναι, έτσι το λένε. Τώρα, ας, τον Θανάση τώρα τον έχει πιάσει.
4: Τον Θανάση τον έχει πιάσει.
0: Το απόλυτο του. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγει ενδεχομένως το πιο κλασικ. Δηλαδή, λες του γύρι στο μάτι. Το οποίο θα είναι κλασικ σε όλες τις γενιές.
3: Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Αυτό είναι λίγο παλιακό. Η μάνα μου το λέει αυτό.
4: Είστε γέροι τελείως.
0: Μου ανάψαν τα λαμπάκια.
3: Λοιπόν, παρακάτω. Ο γέρος μου. Για να αναφερθώ στους γονείς.
2: Αυτό δεν παίζει πια.
3: Με τίποτα.
0: Γιατί δεν είναι και γέροι πια οι μεγάλοι, οι γονείς.
2: Στην
0: πραγματικότητα δεν φαίνονται εννοώ γέροι. Δεν το λέτε στην Ντορέτα. Έχει δύο παλικάρια. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Ντορέτα?
2: 20 κοντεύει. 22. Τι να πει η γριά μου.
0: Δεν τη λες γριά.
2: Και α κάσει άλλη μύχη.
0: Μα δεν φαίνεται και για γριά. Θα μου πει, θα το έλεγε.
5: Είναι πολύ συχνά γριά στο Instagram πάντως και στο TikTok.
3: Τα παιδιά σου θέλουμε.
5: Πολύ συχνά σε πληροφορία.
0: Ποιο σε λέει.
4: Το γριέτζο παίζει πολύ.
0: Τα παιδιά σου λέμε.
3: Τα παιδιά σου
5: θέλουμε. Τα παιδιά μου να με πούν γριά.
0: Δεν ακούς τι λέμε τώρα εδώ.
5: Όχι, δεν άκουγα, συγγνώμη.
3: Έκανε zone out.
2: Λέμε για την έκφραση, ρε παιδί μου, την 90s, ο γέρος μου και τον πατέρα μου. Δεν παίζει πια.
5: Παιδιά, δεν το λέγαμε εμείς στην Ελλάδα αυτό πολύ σπάνια.
3: Τι λες, καλέ.
0: Τι λες, ρε.
5: Old man, πιο πολύ στα Αμερική.
0: Το λέγανε. Ο γέρος μου δεν διάδες λίγο ρόδατσα και κοπάνα και τέτοιες ταινίες.
3: Επίσης, ίσως και στο 10 λεπτά κήρυγμα να το έλεγαν. Ή όχι.
4: Εμένα τα ανήψαν πάντως που είναι 20χρονα, με λένε πούσπα.
3: Πούσπα, από τον παππού.
0: Πούστη μη σε λένε. Έλα, πες.
3: Εμένα μου αρέσει και το λόσκι, το σκυλί.
0: Έλα, πάμε τώρα.
3: Λοιπόν, τζαμάουα. Από 10 λεπτά κήρυγμα. Εκεί το λέγανε.
2: Όχι, όχι.
4: Ντροπή, ντροπή.
3: Τζαμάουα, ρε παιδιά.
4: Τζαμάουα, να πεις τώρα είναι ντροπή, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
3: Καλά.
2: Κριντζιές αυτά.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ο έτσι μου, η έτσι μου.
4: Πώς!
0: Σου την έδωσα, μου την έδωσες, μου τη δίνεις.
3: Δεν μασάω.
0: Δεν μασάω.
3: Το δεν μασάω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι να εντύλα.
2: Παίζει όμως ακόμα ρε παιδιά, το λέμε. Μπορεί να μην είναι αυτό τάσιμο, αλλά νομίζω ότι το λέμε.
3: Μη μασάς.
0: Έστω.
4: Και στον κομμενικό.
0: Μασάς το λέμε, εγώ το λέω το
3: μάσα. Η μιλένια το λέμε.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι 46 χρονών.
4: Στον κομμενικό λένε πλέον
3: μάσα.
4: Η τσικ, το side chick, αυτά λένε πλέον.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο όμως, άλλη κατηγορία.
4: Όχι, είναι στην κατηγορία για τον κομμενικό που πες πριν.
3: Side...
4: Η δικιά μου, η δικιά σου.
3: Side chick δεν είναι το παράλληλο.
4: Το παράνομο, το side ναι. chick.
2: Ο δικός μου, η δικιά σου ήταν κομμενικό, είχε να κάνει και με τους κολλητούς.
4: Όλα αυτά τα χρησιμοποιούσαμε
0: και,
4: και για κολλητούς. Ναι, ναι.
2: Έρχεται ο δικός μου τύπου και εννοούσε ο κολλητός μου ο Δημήτρης, νομίζω.
4: Ναι, και,
3: νομίζω ότι είναι κυρίως για. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, έτσι λέει και εδώ, ότι έχει να κάνει με σύντροφο αλλά και με κολλητό.
2: Πώς λένε, ρε παιδί μου, οι ξένοι λένε για τον κολλητό ή την κολλητή. Μπορεί να ακούσεις να πούνε my girlfriend, που δεν εννοεί το κορίτσι μου, εννοεί κολλητή.
4: Ναι, ναι.
3: Και θα κλείσω με το κουκουρούκου.
4: Α, κουκουρούκου. Ότι ήταν έτσι κοφρέτα, δεν υπάρχει πλέον.
3: Δεν το λέμε πλέον.
0: Όχι, κουκουρούκου, λέμε. Κουκουμπλούκου, κοκομπλόκο, αυτά δεν τα λένε.
3: Ήταν τον τελούλου τη εποχή.
4: Όχι, το κοκομπλόκο το λένε ακόμα. Όπως λένε και μπροκολόκο που το έχει κάνει ο Ραφτή.
3: Άλλο.
4: Ενώνει, είναι καινούργιο.
0: Μπροκολόκο τι είναι δηλαδή.
4: Ο πολύ κολλητό. Μπροκολόκο.
3: Είναι ο μπρο που είναι λόκο.
2: Ναι.
4: Είναι μπροκολόκο.
0: Και το κο.
3: Και εγώ, άμα
2: για να πει σύνδεσμο.
0: Βασίλη, για παρεθέσει.
2: Για σύνδεσμο. Να κολλά.
0: Ναι.
2: Τι άλλο λέει. Τι άλλο 90 έπαιζε.
0: Πώ δώσει τα πλακάκια.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν λέμε.
0: Τα πλακάκια, πώ λέγεται αυτό που είναι ανάμεσα.
2: Ο
0: αρμό. Ο αρμό το κο είναι το κο.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν το λέμε πλέον που είναι 90. Το έλεγε πολύ.
2: Τσότσο παθαίνουμε τώρα.
0: Έφαγα.
4: Τσότσο, μπράβο. Έπαθα τσότσο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι πάθατε ακούγοντα τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σα δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ακολουθεί, παιδιά, η εκπομπή. Καλά, δεν μπορώ να σα εξηγήσω.
4: Δεν θα βρήσει. Δεν θα μα βρήσει μετά.
0: Όχι, μπορείτε. Λέγαμε εδώ, η συζήτηση που βριζόμασταν πριν ήταν ότι για τα spoiler και τι σειρέ. Μιλήσαμε για τη σειρά Θα σε βρω.
2: Έτσι, πολύ ωραία.
0: Στο Netflix που τώρα παίζει και είναι νούμερο ένα στις τάσεις, είναι πάρα πολύ καλή και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω Netflix.
4: Κακομοίρου.
0: Όχι, βλέπω σε άλλη τηλεόραση.
2: Όλη η Ελλάδα βλέπει I will find you.
0: Πήγε λοιπόν ο Θανάσης να πει τι δεν του αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης δεν του ξεφεύγουν spoilers συχνά, ποτέ δηλαδή. Αλλά εγώ για σιγουριά άρχισα να του φωνάζω. Μην μπει. Γιατί ξέρω ότι στη συζήτηση με την Ντορέτα μπορεί να του ξεφύγει να τη ξεφύγει. Και όντω πηγαίναμε προ τα εκεί.
4: Η Ντορέτα ήταν έτοιμη.
0: Η τελευταία φράση τη Ντορέτα ήταν εγώ ξέρει ποιο πιστεύω ότι είναι ο. Μάλλον. Όχι, λέει, ξέρετε ότι πιστεύω. Αυτό. Και αρχίζει αυτή. Μην την ακούτε τώρα που είναι γλυκιά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη. Μου έρχεται βρισιά τώρα.
3: Πες το, πες το.
5: Με τα spoiler, δεν τα κάνω. Είπα τι πιστεύω.
0: Λοιπόν, το τι πιστεύω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη λαμογιά. Γιατί αν το πεις που το ξέρεις, δηλαδή αν το έχεις δει και μου το πεις, ευθέως σε κατηγορώ και θα σε βρίσω που μου έκανε spoiler. Αλλά το τι πιστεύω είναι ένα και καλυμμένο spoiler, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Γιατί θα πεις, να, είπες, εγώ δεν το είχα δει. Άρα υπάρχουν πιθανότητες να μην ισχύει αυτό που σου λέω. Είναι αυτό που πιστεύω. Και άμα κάτσει μετά εμένα θα μου το έχεις βάλει στο μυαλό. Εγώ σου λέω στην. Δεν έχεις μικρόφωνο, κορίτσι. Δεν έχει καλώδιο αυτό, δεν το βλέπεις.
5: Είναι αλήθεια.
3: Πιστεύω ότι δεν έχει καλώδιο.
0: Εσύ νομίζεις ότι αυτά είναι πολύ εξελιγμένα που είναι μικρόφωνα χωρίς καλώδιο.
3: Είναι
0: ότι έχει πέσει σε μετακόμιση. Πάντως, και σιγά σιγά μας παίρνουν και τα καλώδια.
5: Άρχισε από τα μικρόφωνα.
0: Τέλος πάντων, εμένα μου έχει τύχει στην παράσταση φέτος της Κάθιας Δανδουλάκη, ο Αόρατος Επισκέπτης, που είναι και ταινία εντωμεταξύ. Νομίζω Ισπανική, Μεξικάνικη, κάτι
4: τέτοιο. Ναι, ωραία ταινία.
0: Εγώ δεν την. Είναι πολύ ωραία ταινία.
4: Ισπανική.
0: Ναι, δεν την είχα δει. Και είμαστε τώρα, δεν θυμάμαι ποιον, νομίζω με τον Καβατζίκη. Και μου λέει τι πιστεύει. Και ήταν αυτό αφενός, αλλά εκεί δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις, γιατί όντως μου είπε τι πιστεύει ότι ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι γίνεται όμως, επειδή ήταν τελείως στο μυαλό, δεν πήγαινε, μου το έβαλε στο μυαλό.
2: Ναι, και στο χάλασε.
0: Μου κάνει ζημιά δηλαδή.
2: Ακριβώς εκεί που παρακολουθεί ο άλλος τη σειρά ή το θεατρικό. Έχει τη δική του συλλογιστική αυτό. Πορεία. Δεν μπορείς ξαφνικά να του πετάς και να του λες, εγώ πιστεύω είναι η Κατερίνα, μα δεν την είχα σκεφτεί, γιατί μου το χαλάς.
0: Ναι. Και έτσι όταν θα μου έσκαγε, θα έπεφτα από τα σύννεφα. Και τώρα δεν έπεσα, γιατί μου το είχε βάλει στο μυαλό ο Καβατζής.
3: Του είπες μετά, σε ρώτησα.
0: Του είπα κάτι για τους γονείς του, τη μητέρα του ειδικά και νομίζω και το σπίτι του.
3: Ωραία, μια χαρά.
2: Το πατρικό!
0: Τα εξήγησα, τα εξήγησα όμορφα.
4: Αναλυτικό.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαμές, που άκουσα την. Σας λέω ότι η εκπομπή της Ντορέτα, επειδή την έχω δει. Την
2: κάνεις πολύ.
0: Έχω δει τη σκαλέτα της. Μια φανταστική εκπομπή. Έχει ετοιμάσει ένα απίστευτο πόνημα. Φανταστείτε ότι αυτή η εκπομπή έχει εγκριθεί και για το ενημερωτικό. Ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Θανάσης Μασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλαχός,
4: Δημήτρης Σουκαρέζος,
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδοσία. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπουκά με το δελτίο ειδήσεων, η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της και οι Μάπες αύριο πάλι 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, Μάπες! 104,6 My Radio.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ακόμα και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία» έως 30 Αυγούστου. Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, συγγνώμη αλλά νιώθω πάρα πολύ intimidated από αυτή την μπάλα που έχω μπροστά στο πρόσωπό μου για μικρόφωνο, τα οποία και αντικαταστάθηκαν. Μπράβο, με κάτι τεράστια μικρόφωνα τα οποία μου φαίνονται λίγο περίεργα. Θα πρέπει να τα συνηθίσουμε και αυτά, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας γιατί σε ένα μήνα δεν θα τα ξαναδούμε.
3: Συνηθίζεις και πολύ και σου λείψεις.
2: Λοιπόν, Μάρια ήταν 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, εδώ στη θέση μου όπως και κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11. Για να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νεάκια μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε μουσική. Μουσική, αγαπημένοι μου φίλοι, καλή ελληνική μουσική. Λοιπόν, υπεργαλαξιακός ηχολήπτης Γιώργος εδώ.
4: Καλημέρα, Ντορέτα.
2: Όπα.
4: Τι γίνεται?
2: Τι γίνεται με αυτή τη φωνή εδώ πέρα με στα αυτή μου τώρα? Κάπως ακούω διαφορετικά.
4: Μια νύστα.
2: Έχει να κάνει με το μικρόφωνο μου?
4: Όχι, αυτό είναι ίδιο.
2: Γιατί νιστάζεις πάλι, Γιώργο?
4: Μπαλίτσα χθες.
2: Α, είχε η Βραζιλία. Τι?
3: Εγώ τα ίδια με τον Πασά. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν μπάλα και έρχονται εδώ πέρα και χασμουριούνται.
2: Εγώ δεν βλέπω μπάλα, αλλά και πάλι κοιμήθηκα αργά γιατί έβλεπα το I Will Find You. Στο τέταρτο επεισόδιο που βρίσκομαι, θυμάσαι. Η Βραζιλία κέρδισε τελικά. Όχι, 1-1 ήρθε.
4: 2-1 ήρθε.
2: Ποιος κέρδισε στο τέλος?
4: Η Βραζιλία.
2: Α, έβαλε ένα γκολ στο τέλος, ε. Το χάσα εκεί. Έβλεπα, αλλά κάποια στιγμή βαρέθηκα λιγάκι και δεν το είδα ολοκληρωμένο. Κοίταξε, το λογικό ήταν να περάσει η Βραζιλία.
4: Στην αρχή δεν φαινόταν για πολύ λογικό, μετά έγινε.
2: Ναι, αλλά θεωρητικά ήταν το πιο αναμενόμενο να περάσει η Βραζιλία. Σωστά. Πού βρισκόμαστε τώρα, μια και το ανέφερε αυτό?
4: Έχουμε φτάσει στα νοκάουτ. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος.
2: Όταν λέμε τα νοκάουτ, μιλάμε για στους 16.
4: Ναι.
2: Α, ωραία. Μπράβο. Άντε, πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ?
4: Αν θυμάμαι καλά, 17.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Εσύ τι πιστεύεις?
4: Η Γαλλία.
2: Γιατί ρε Γιώργο, πιστεύεις η Γαλλία?
4: Συγγνώμη, ρε, τι πιστεύω.
2: Πώς ήρθε και το πες με τόση σιγουριά και όλες?
4: Έχει πολύ καλή ομάδα. Πολύ μεγάλο βάθος.
2: Βάθος.
4: Βάθος.
2: Το θέμα είναι το πλάτος, άμα θες τη γνώμη μου. Δηλαδή να έχεις έκταση, κατάλαβες. Τόσο βάθος, άμα δεν φτάσει και ποτέ, δεν μας ενδιαφέρει.
4: Προφανώς είναι η έκταση το θέμα, ναι.
2: Μπράβο, η έκταση. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εμείς εδώ θα το πάμε λίγο πιο επιφανειακά. Εννοώ επιφανειακά, με την έννοια της μουσικής και τα λοιπά, η οποία και αν πιάνει βάθος, ανάλογα και το τραγούδι.
4: Προφανώς.
2: Το επόμενο πιάνει βάθος, πιάνει βαθιά μέσα στον πυρήνα της γης.
4: Ο Φέρης πάντα πιάνει μετά.
2: Ο Φέρης μιλάει μέσα στα κύτταρά μας. Μείνετε εδώ μέχρι τις 11. Τέτοια νόστιμα θα λέμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια. Ζωνά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και βλέπω τον Jacob Elordi με την Kendall Jenner. Τα έχουνε, το ξέρεις, Δημήτρη. Προσπάθησαν να περάσουν απαρατήρητοι σε αεροδρόμιο. Με ποιο τρόπο? Έτσι, με κουκούλες, μάσκες, γυαλιά, κασκόλ. Λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, οι χειρότεροι τρομοκράτες.
1: Έτσι όπως έχουν φασκιωθεί.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι που τώρα είναι που
0: ακριβώς, τους κοιτάς, λες τι είναι αυτό.
1: Είναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό. Τους καταλαβαίνεις όμως. Αρχικά ο Τζέικομπ κρατάει συνέχεια αυτή την τσάντα. Λίγο να τον έχεις παρατηρήσει και να τον ακολουθείς. Αυτή τη μαύρη τσάντα την έχει πια πλήνε βάλε. Δεν βάει κι άλλη τσάντα ο άνθρωπος. Η Κένταλ επίσης. Και βέβαια να πούμε ότι όλες αυτές τις τσάντες που τις κρατάνε συνέχεια είναι και 30.000 δολάρια, έτσι.
2: Λογικό είναι. Μετά από λίγο είναι λογικό.
0: Ναι, δηλαδή ο Ιλόρντι δεν πάει να βάλει και μπουργκα. Κρατώντας αυτή την τσάντα και ένα ψηλό παιδί, θα λες να, ο Ιλόρντι δίπλα τι είναι. Αυτή η τσάντα τίποτα. Ζάρα μαγαζάρα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, γιατί τόσο πολύ κρύβονται τώρα και αυτοί οι άνθρωποι, τόσο ωραία.
2: Τα πραγματάκια του.
0: Τι είναι αυτό? Κάτω ένα unboxing να το δούμε.
1: Μου έχει έρθει μια κούτα. Λοιπόν, την έχω αφήσει πάνω στο τραπέζι. Έρχεται την Τωρέτα μας, την κάνει γραφιάκι, βάζει το παγουρίνο της, βάζει το πρωινό της.
0: Κουζινάκι.
1: Το κουζινάκι. Ξετυλίγει το σαντουίτς της. Του τρώει το σαντουίτς. Λέω, ωραίος ο πάγκος, ο τσέντρο που σου έχω φέρει.
0: Ναι,
1: μου λέει, ωραίος. Και μετά με αναφύγω και έχει και τα σκουπίδια επάνω.
0: Άνοιξε το όμως να δούμε τι έχει μέσα. Έλα, τώρα θα πάμε σε μπέκ. Άνοιξε το, θα σας πω μετά.
3: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
11: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Μέγα Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Καλή, τι ωραία είναι αυτά τα Bilderberg.
1: Θα γίνω σκλήμα με την κάρτα.
0: Υπάρχουν κάποιες μάρκες που, ρε φίλε, δεν προφέρονται, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς λέγονται. Την έχω εδώ μπροστά μου να τη διαβάσω. Δεν μπορώ να τη διαβάσω. Βίλμπρεγκίν. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Λέγεται μαγιώτα Βίλμπρεγκίν.
0: Βίλμπρεγκίν λέγονται.
1: Βίλμπρεγκίν. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
0: Δεν μπορεί να λέγονται Βίλμπρεγκίν.
1: Συγγνώμη. Τις ονομασίες τώρα, έτσι και να κλείνουμε τώρα. Τις ονομασίες των επίπλων στα IKEA.
2: Ναι.
1: Που λέξω εγώ είναι μια συμφωνιέρα χιουκισκιού.
0: Ναι, ποτέ, ρε φίλε. Και είναι τόσο ωραία. Θέλεις να πεις, θέλω, μ' αρέσουν αυτά τα μαγιό και δεν ξέρεις πώς να τα προφέρεις. Θυμάσαι το άλλο, πώς λεγόταν, ρε.
2: Φρεσκομπόλ καριόκα.
0: Ναι, ρε φίλε, φρεσκομπόλ καριόκα. Αυτό είναι μάρκα. Είναι μάρκα, το καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτό που φοράς, θα λες, α, είναι φρεσκομπόλ καριόκα. Μα το λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, η ΔΕΗ προφέρεται πιο εύκολα. Τρία γραμματάκια. ΔΕΗ. Και το πιο εύκολο πληρώνεται πιο εύκολα. Γιατί είναι πιο οικονομική. Γιατί μας φέρνει το ΔΕΗ Fiber, την οπτική είναι δηλαδή της ΔΕΗ, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, που αυτό είναι καταπληκτικό από μόνο του. Πέρα το ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο το ίντερνετ και αδιάκοπο, δηλαδή δεν κολλάει πουθενά. Εντάξει, και τώρα σου φέρνει και σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Μπες λοιπόν στο dei.gr κάθετος Fiber για να μάθεις λεπτομέρειες και εμείς εδώ θα συνοδέψουμε αυτό σου το surfing στο ίντερνετ με μουσική. Όπως.
2: Αναστασία.
0: Ορίστε.
2: Σπάστε τα.
0: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, MyRadio 104,6, λίγο πριν τις 10, που σημαίνει ατζέντα. Κατερίνα Μπούκα, τι έχεις να μας πεις σήμερα, Κατερινάκη μου?
1: Έχω διάφορα όμορφα πράγματα.
0: Χαρούμενα?
1: Ναι, κάποια χαρούμενα. Εντάξει, τώρα events. Θα ήθελες και κάτι άλλο?
0: Όχι, events, ατζέντα. Τι να θέλω, events και πού να πάμε?
2: Θα ήθελες και κάτι άλλο?
0: Έλα, τι άλλο να θέλω?
2: Είναι δυνατόν?
1: Ψιλοχαρούμενα, ψιλοχαρούμενα.
0: Ακούστε λίγο ατζέντα Κατερίνας Μπούκα και ερχόμαστε.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπούκα, στα ημερολόγια Τρίτη και τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σας πάω στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα, όπου έχουμε σήμερα stand-up comedy show με τους Στέλιος Ανατολίτης, Παναγιώτης Κούδας και Ειρήνη Ξυγκάκη στο γήπεδο μπάσκετ Μανιτάκη και Δυραχείου, στα Σεπόλια είναι αυτό, στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Στο Θερινό Λαΐς, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 9 η ώρα θα κάνει πρεμιέρα απόψε και το ντοκιμαντέρ «Χωρίς ρεπό, η φροντίδα που κρατάει τον κόσμο όρθιο». Ένα ντοκιμαντέρ για τη φροντίδα η οποία παραμένει μία από τις πιο υποτιμημένες, αλλά ταυτόχρονα πιο θεμελιώδεις καθημερινές εργασίες για τη συντήρηση της ζωής. Σε άλλα κινηματογραφικά νέα, έχουμε αύριο 1η Ιουλίου προβολή από το Athens Open Air Film Festival. Βλέπουμε λοιπόν την ταινία «Η πηγή των Παρθένων», παραγωγή του 1960 σε σκηνοθεσία Ingmar Bergman. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ελευθερίας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στις 9.30. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown. Κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: My Radio 104,6. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα και έχουμε διαγωνισμό. Διαγωνισμό από τον My Radio φυσικά και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, όπου προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στη Σκύρο με πρωινό για δύο άτομα στο Αλέρο Seaside. Το ξενοδοχείο είναι ένα υπέροχο μέρος, πραγματικά σε έναν κόσμο που η ηρεμία θα συναντήσει την αυθεντική τη φιλοξενία, με πολυτελείς σουίτες, με ιδιωτικές πισίνες, παραθαλάσσια τοποθεσία. Πραγματικά ό,τι ωραιότερο έχετε δει. Αν δεν έχετε πάει στη Σκύρο, είναι και ένα νησί έτσι κι αλλιώς από μόνο του πάρα πολύ όμορφο. Οπότε μπείτε στο Viber αν θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, του οποίου κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Άρα μπείτε στο Viber, στείλτε Αλέρο, όχι, στείλτε Σκύρος. Σκύρος στείλτε και το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα διακοπές, αυτό θα είναι ένα υπέροχο έτσι δωράκι, ένα τριήμερο καταπληκτικό για δύο άτομα, προσφορά του My Radio φυσικά 104,6 και του hellogreece.gr. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά
1: με Χρήστο Μενιδιάτη.
0: Με Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Ό,τι πιο όμορφο.
0: Ό,τι πιο όμορφο θα είναι να κερδίσετε σε αυτό το διαγωνισμό. Οπότε μπείτε στο Viber να πάρετε μέρος. Για πάμε. Ό,τι πιο...

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Εδώ, με Κωνσταντίνο Αργυρό, εδώ στο Μαρία 104,6. Γιώργο, δικό σου.
1: Λοιπόν, έχουν κατακλειστεί οι θάλασσες, ναι, οι ελληνικές τα τελευταία
0: από
1: χρόνια.
0: Από λαγοκέφαλους.
1: Όχι, και πιο παλιά, δεν θυμάσαι με τις μέδουσες.
0: Βέβαια, τσούχτρες, μέδουσες.
1: Τσούχτρες κτλ. Τώρα έρθαν οι λαγοκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχεται και ένα βακτήριο ολοκένουργιο,
0: ναι,
1: που του αρέσουν πολύ οι ζεστές δικές μας θάλασσες.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σαρκοφάγο.
0: Τι
1: βακτήριο.
0: Τι σημαίνει?
1: Δηλαδή, ουσιαστικά, αν έχεις για παράδειγμα μια πληγή,
0: ναι,
1: και μπεις μέσα,
0: ναι,
1: μπορεί να σου προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή μόλυνση,
0: ναι,
1: και να... Να.
0: Τι να?
1: Να.
0: Τι είναι αυτό το βακτήριο? Είναι σαν μικρόβιο που μπαίνει, ας πούμε, στην πληγή.
1: Ναι,
0: μέσα στη θάλασσα είναι αυτό.
1: Ναι, μέσα στη θάλασσα.
0: Πού είναι το βρούμε αυτό,
1: καλέ? Είναι στη Μεσόγειο. Δεν έχει πλησιάσει πολύ ακόμα την Ελλάδα, αλλά εξαπλώνεται πολύ και του αρέσουν τα ζεστά νερά.
0: Εμένα τώρα που με έχει τσιμπήσει κάτι που δεν ξέρω τι είναι και έχω κάνει εκεί πέρα ένα καρούμπαλο, λες να είναι από αυτό.
1: Όχι.
0: Τώρα με άγχωσες.
1: Όχι, όχι, λέγεται Vibrio valnificus.
0: Vibrio valnificus.
1: Ναι, ναι, ναι, το βακτήριο.
0: Δεν μπορούμε, αγάπη, να προσέχουμε. Μην είναι δυνατόν. Πού θα δούμε αν έχει το βακτήριο μέσα το νερό?
1: Οι ειδικοί, λέει, συνιστούν να αποφεύγεται η επαφή ανοιχτών τραυμάτων με ζεστά θαλασσινά νερά.
0: Τι σημαίνει ζεστά θαλασσινά? Δεν υπάρχουν και ζεστά θαλασσινά νερά.
1: Εντάξει,
0: ακριβώς.
1: Σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες παραλίες, τα νερά είναι ζεστά. Δεν είναι το κρύο που λες, πάπα, Παναγία μου, δεν
0: παίρνω. Στην Πάρο τώρα που πήγαμε πάντως ήταν πάνκρια η θάλασσα. Δεν είναι εκεί το βανίφικους, πώς το πες.
1: Ναι, και να αποφεύγεται τα οστρακοειδή.
0: Τι εννοείς, μύδια, στρίδια?
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχουν αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουν μέσα το βανίφικους?
1: Δεν ξέρω.
0: Άκουσε να δεις,
1: Γιώργο. Γίνεται, γίνεται ο χαμούλης.
0: Ναι, δεν γίνεται, αγάπη μου, όμως το καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται, παιδί μου. Να πάει να μπει κάποιος στη θάλασσα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό θα το κάνω βίντεο στο TikTok. Πάω να μπω στη θάλασσα, τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου κάνοντας το πρώτο βήμα στη θάλασσα. Κοιτάνε. Λαγοκέφαλοι, βαρνίφικους, τσούχτρες, μέδουσες, πληγές, βακτήρια. Είναι δυνατόν?
1: Κοίτα, μία λύση, πολύ καλή λύση που την έγραψε ένας τύπος από κάτω στο σχόλιο,
0: ναι,
1: είναι να μπαίνεις με στολή και ψαροντούφεκο.
0: Πολύ ωραία λύση.
1: Δεν σε πιάνει τίποτα.
0: Οπ, τι έγινε εδώ η μπούκα? Σαν τρομακτικό παιδί, θρίλερ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Κάνανε γενέθλια σε μια λακκούβα στην Κρήτη. Έκλεισε ένα χρόνο η λακκούβα που δεν την έχουν κλείσει ακόμα. Τεράστια τρύπα στον δρόμο.
1: Τι καλά.
0: Και μαζεύτηκαν εκεί κάτι κάτοικοι, από ό,τι καταλαβαίνω, με τουρτίτσα κανονικά, κεράκι, ένα χρόνο. Happy birthday του Γιού Λακκούβα.
1: Έτσι θα πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, άμα γίνεται έτσι όμως θα περάσουμε το όλο. Τι ψάχνεις, αγάπη μου. Σ' αρέσει η καινούργια μας δισκομπάλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Αυτά που. Τι,
2: happy birthday.
0: Πάνε αυτά.
2: Ναι,
0: ξέχνατα. Φεύγουν. Ένα φεύγει. Λοιπόν, τις κάνανε λοιπόν γενέθλια της Λακκούβας. Δυνατό.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Κοιτάξτε να έχει και λίγο χιούμορ. Πέρα το ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο φυσικά να υπάρχει μια τέτοια λακκούβα μέσα στον δρόμο, έτσι.
1: Όταν λέμε να τα χιλιάσει, θα είναι η πρώτη που θα το κάνει. Θα τα χιλιάσει όλο η λακκούβα.
0: Καλά, άμα
1: σε χίλια χρόνια ακόμα στο ίδιο σημείο θα είναι.
0: Άμα μετρούσαμε χρόνια και λακκούβε,
1: Δηλαδή σε καμιά κατοσταριά χρόνια θα γίνει κρατήρα.
0: Αυτό που τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα, τώρα παρένθεση, μια και λέμε για λακκούβε. Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα τα περισσότερα έχουν αυτό με τη λωρίδα. Που άπαξ και πατήσει τη λωρίδα κάνουν. Και το τιμόνι λίγο.
1: Αυτό με το τιμόνι είναι κακό.
0: Ναι,
1: να τρέμει, ναι, όχι να.
0: Κάπως το αυτοκίνητο και σου κάνει και έναν ήχο.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα κινείσαι στη δεξιά λωρίδα στους δρόμους, σχεδόν σε όλους, σε όλες τις λεωφόρους τις μεγάλες, έτσι, είναι αναπόφευκτο ότι θα ακούς ή θα ακούς συνέχεια το θόρυβο αυτό της λωρίδας και θα κάνει το τιμόνι σου έτσι, ή θα σπάσει τα μάξι σου. Διότι η δεξιά πλευρά των δρόμων είναι γεμάτη λακκούβες με όλα τα φρεάτια τα οποία δεν έχουν καλυφθεί σωστά και μπαπ. Σπάς το αυτοκίνητό σου ή αναγκαστικά θα πας λίγο πιο εκεί για να μην διαλύσεις τα μάξι σου και θα ακούς μονίμως το τη λωρίδα, τη γραμμή.
1: Το καλό με τα φρεάτια στους δρόμους, αυτό που λες λεωφόρος, ξέρεις γιατί έχει γίνει.
0: Γιατί
1: πάντα όταν στρώνουν δρόμο, στρώνουν από πάνω και δεν φτιάχνουν τα φρεάτια. Δηλαδή όλες αυτές οι στρώσεις είναι καινούργια άσφαλτος και το φρεάτιο έχει μείνει κάτω-κάτω.
0: Γιατί, για να μπορούν να τα ανοίγουν κάθε τρεις και λίγο, επειδή θα πλημμυρίζει. Γι' αυτό.
1: Έλατε.
0: Θέλω να πω ότι ή σπάς τα μάξι, ίσως πάνε τα νεύρα με τον BBB. Ένα από τα δύο. Κάτι σπάει πάντως.
1: Σίγουρα.
0: Παρένθεση, μια και είπαμε για λακκούβες. Συνεχίζουμε εμείς εδώ κάτι που θα χαλαρώσει τα νεύρα μας. Μουσικό. Όπως.
1: Μια Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε.
1: Μαύρα φεγγάρια.
0: Η Λένα Ζευγαρά πάντα σε ησυχάζει με έναν τρόπο. Σε ηρεμή. Για πάμε.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Φέρης. Μ' αρέσει ο Φέρης, ρε φίλε. Έχει μια φωνή τόσο αισθαντική, τόσο ωραία. Και αυτό το τραγούδι κιόλας είναι πολύ ωραίο. Έτσι κάπως αισθαντικά θα κλείσουμε την Άννα. Και μπαίνει το χαλί και βγαίνετε από το σύννεφο, βγαίνετε από την καρδιά. Βγαίνετε από αυτό το που είχαμε μπει όλοι σε αυτή τη ρομαντική διάθεση. Βάλε μου κάτι ρομαντικό να κλείσω έτσι. Θέλω να πω για τη ΔΕΗ ρομαντικά.
1: Όχι, μην πεις για τη ΔΕΗ ρομαντικά.
0: Γιατί η ΔΕΗ δεν

0: Είναι ρομαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ρομαντικό να έχεις αυτό το ίντερνετ στο σπίτι σου που μπορείς, ας πούμε, να βάλεις το YouTube. Ακού. YouTube,
1: ναι.
0: Τηλεόραση, ναι. Ζέστη έξω, έτσι, καύσωνα, 40 βαθμοί καλοκαίρι. Τζάκι.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, αγάπη.
1: Όχι.
0: Τζάκι, air conditioner μέσα στο σπίτι. Τζάκι στο YouTube που θα παίζει αδιάκοπα, διότι θα έχεις ίντερνετ γρήγορο και άφθονο και χωρίς κανένα κόλλημα από το ΔΕΗ Fiber, από την Κίνα της ΔΕΗ. Άρα, τζάκι. Κουβερτούλα λίγο, έτσι, ιδανικά, διότι κάνει κρύο. 18 βαθμοί το air conditioner. Εδώ, έτσι είναι το στυλ. Και ακούς αυτή τη μουσικούλα. Στο τζάκι παίζει αυτή τη μουσικούλα την αισθαντική. Κεράκια αναμένα. Ωραίο Σάββατο βράδυ.
1: Κανονικά πρέπει να σου απαγορέψει η ΔΕΗ να σου βάλει το σπίτι.
0: Ο καθένας θα χρησιμοποιήσει το ίντερνετ όπως θέλει, εντάξει.
1: Βάζει το air conditioner στις 18.
0: Δεν θα μου πεις εσύ πώς θα το χρησιμοποιήσω από το αδιάκοπο, το άφθονο, το ίντερνετ μου, το προσιτό από ΔΕΗ Fiber. Ναι, αγάπη μου, έτσι. Διότι όλη την ημέρα σκάς από τη ζέστη, έτσι, υδρώνεις, σκάς. Γυρνάς σπίτι σου και είσαι στο φθινόπωρο. Ωραία.
1: Πρέπει να ζεσταθεί η ψυχούλα σου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ή παίρνεις τηλέφωνο από το σταθερό, την κολλητή, και μιλάτε με τις ώρες, διότι δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχεις απεριόριστες κλήσεις, έτσι, για εθνικά, σταθερά και κινητά, με 4 ευρώ το μήνα. Οπότε περνάς ένα υπέροχο βραδάκι στο καναπεδάκο σου και ταυτόχρονα, άμα και γουστάρεις και είναι και πρωί, ακούς και Μαρία 104,6 και αν είναι 11 με 1 θα ακούσεις την... Κλαίει λίγο, είναι το κλαπ... τώρα θα ξεκινήσει αυτό, ο ένας μήνας ο επόμενος είναι αυτό το... που θα κλαίμε παράλληλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Όλγα Τσαουσέλ, λοιπόν, μέχρι τη μία πριν από αυτό, η μία και μοναδική Κατερίνα Μπούκα, να μας πει τις ειδήσεις.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Η Ματίλντα του My Radio 104,6, διότι είσαι σαν τη Ματίλντα.
2: Ναι, μια
0: είσαι πολύ ωραία.
2: Πού να δεις φωτογραφία που είμαι μικρή, είμαι αλήθεια σαν τη Ματίλντα.
0: Είσαι μια ειδική μας Ματίλντα, λοιπόν.
2: Με ταινία, σας το έχω ξαναπιστεύω. Ναι. Ξαναπεί όταν έχεις κάνει τη θέα.
0: Ναι, ναι, είναι η αγαπημένη της ταινία. Αύριο εμείς με το καλό. Αύριο. Τι είναι αύριο, πρωτομηνιά. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά με χτύπησε ακόμα πιο πολύ. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά. Αύριο είναι με το καλό 1η Ιουλίου, όπου εμείς τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, έτσι,
2: την κανά.
0: Σιγά σιγά. Παρόλα αυτά, αύριο λοιπόν το πρωί θα τα καταφέρουμε και σήμερα και θα είμαστε μαζί το πρωί στις 9 αύριο. Οπότε, πολλά φιλιά, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τριτούλα, μας έλεγε η Κατερίνα Μπούκα πριν ότι η σημερινή και αυριανή μέρα αστρολογικά είναι πολύ δυνατές μέρες.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικές, λέει.
0: Πολύ σημαντικές μέρες.
2: Δύσκολες είναι, γιατί έχουμε και πανσέλινο και ανάδρομο. Έχει διάφορα.
0: Άντε πάλι.
2: Και μπαίνει.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε, με τον ανάδρομο και την πανσέλινο που πάνε σετ.
2: Πανσέλινο στις Φράουλες. Ναι, και μπαίνει και ο Δίας στο Λέοντα, που βέβαια αυτό.
0: Ο Δίας στο Λέοντα είναι καλό, νιώθω.
2: Ναι, έτσι λένε, ναι, για τους Λέοντες τουλάχιστον.
0: Εγώ έχω Δία στο Λέοντα. Όχι, τι έχω. Ναι, έχω Δία.
2: Κάτι έχει στο Λέοντα.
0: Έχω.
2: Αυτός ο ανάδρομος είναι ότι.
0: Έχω κάτι.
2: Έχει πολλές επιστροφές, ωστόσο δεν είναι πάντα για κακό.
0: Καλά. Ο Γιώργος με διώχνει από τώρα. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ακόμη και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας για σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλοακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική και Εύρο. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως και 30 Αυγούστου». Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατόπουλά μου. Καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Αύριο καλωσορίζουμε ένα νέο μήνα. Ένα μήνα αρκετά περίεργο, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά και τσαχπινιά, όπως κάνω εγώ εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή κάθε μέρα. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Για το επόμενο μουσικό διώρο θα είμαστε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Ξέρετε, σας τα λέω κάθε μέρα, διότι στέλνετε και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες και πολύ ωραία μηνύματα και πολύ ωραίες αφιερώσεις. Για ξεκινήστε να τα κάνετε τώρα όλα αυτά, για να ταξιδέψω κι εγώ με αυτά τα ωραία μέρη που βλέπω. Όσο εγώ θα ξεκινήσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Έρχεται η αγαπημένη μας Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω, να σου θυμίσω ότι πρέπει να μπεις και να δεις το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, γιατί είμαι και εγώ και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Είχαμε περάσει καταπληκτικά, σας τα έχω πει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δυναμώστε την ένταση και να σας πω και κάτι. Καλά να περάσουμε! Πέσω

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Υπέροχος Νίκος Βέρτης, αν φύγεις, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Τρίτη, είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου και είμαι χαρούμενη γιατί έχω εσάς εδώ στο πλευρά μου με τα φανταστικά σας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Όλα Τσαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο, έκανα τη βόλτα μου και στα site και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που ακόμα ασχολούνται με το ποιοι δεν πήγαν στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνου Τσερέλα, πραγματικά, αφήστε τα παιδιά, μην δουν ένα ερωτευμένο ζευγάρι να κάνει αυτό που του αρέσει. Εντάξει, είχαν αποφασίσει να κάνουν ένα κλειστό γάμο θρησκευτικό και μετά να κάνουν τους όρκους εκεί με όλους τους φίλους. Τώρα, γιατί δεν πήγε η μία κουμπάρα, γιατί δεν πήγε η άλλη κουμπάρα, με ποιον δεν μιλάνε κτλ. Δεν νομίζω να πέφτεται και από τα σύννεφα. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή, πραγματικά και στις καλύτερες οικογένειες. Το να μην πάει καλά μια κουμπαριά είναι σύνηθες φαινόμενο. Και μιας και το λέω, θέλω εδώ μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 να μου πείτε αν την έχετε πατήσει, εντός εισαγωγικών πάντα, από κουμπαριά, αν έχετε στενοχωρηθεί, αν έχετε κάνει έτσι μια κουβέντα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε. Θα συνεχίσω εγώ μέχρι τη μία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φυσικά, έχω καταπληκτικά δώρα για όλους εσάς, γιατί πώς θα κλείσει πιο ωραία ο μήνας, ο Ιούνιος, με φανταστικά δώρα. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με ανατροπή στις καθυστερήσεις, η Βραζιλία επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Η Σελεσάο θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που αναμετρώνται σήμερα στις 8. Λίγο μετά στις 12 η Γαλλία κοντράρεται με την Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιάνει δουλειά μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Στην Ολλανδία βρίσκεται από εχθές ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονίκοι ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο στη Θεσσαλονίκη και πλέον μπαίνουν στο βασικό μέρος της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Κωνσταντίν Χαρκόφ. Ο Έντσο Μαρέσκα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Manchester City. Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και διαδέχεται τον Πεπ Γουαρδιόλα στον πάγκο των πολιτών.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: υποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Τρίτη σήμερα, τριτούλα ζάχαρη και μέλι. 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Τι γεύση σας άφησε αυτός ο μήνας? Θα ήθελα και αυτό να το μάθω. Εδώ στα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Προς το παρόν έχω να σας πω ότι έχει πάρει φωτιά το Viber με τα μηνύματα για τις κουμπαριές. Εντάξει, παιδιά, είδατε που σας τα λέω. Κάτι μπορεί να μην πηγαίνει γενικά καλά. Γιατί ξύνετε πληγές τώρα, θα τα διαβάζει το νιόπαντρο ζευγάρι τα μηνύματα αυτά, γιατί δεν πήγε η κουμπάρα μία, γιατί δεν πήγε η κουμπάρα η άλλη, και τα στεναχωριέται. Το θέλουμε αυτό? Δεν το θέλουμε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Να πω και τα χρόνια πολλά. Απόστολος, Αποστολία, Μελίτων βλέπω εδώ. Γερβάσιος, Γερβασία. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή και σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τι θα κάνετε, πού θα το γιορτάσετε, θα ήθελα να μάθω. Ξέρετε, αν έχετε και κάποια παραγγελία, κάποια αφιέρωση, είμαι ο άνθρωπός σας. Θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται ευθύς αμέσως εδώ στον 104,6 My Radio, και εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που ήρθε.

0: το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι παίζει εδώ στον 104,6 My Radio και αυτή την Τρίτη, 30 Ιουνίου. Όλοι Κατσαγουσέλη πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε και την Πανσέλινο τη Φράουλα. Παιδιά, μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει και ένα ανάδρομο εκεί έξω που πρέπει λίγο κάπω να υπάρχει μία ψυχραιμία. Η μέρα φέρνει, λέει, ξεκαθαρίσματα, πίεση και σημαντικέ αποφάσει σε σχέσει και επαγγελματικά. Ωστόσο, υπάρχει και μία μεριά τη συγκεκριμένη μέρα, τη σημερινή μέρα δηλαδή, που εγκαινιάζει μία νέα τυχερή χρονιά. Επίσης, αυτό που τονίζουν, και σας το είπα και χθες, είναι ότι υπάρχουν επιστροφές από τον ανάδρομο. Οκ. Υπάρχουν όμως και καλές επιστροφές. Δηλαδή, μην είστε λίγο, ξέρετε, κάπως επιφυλακτικοί με αυτό που θα σας φέρει, γιατί ένας ανάδρομος πάντα φέρνει κάτι. Τώρα, ο Ιούλιος θα είναι, λέει, και καταστροφικός για καρκίνους, παρθένους, ζυγούς, εγώκερους και υδροχόους, διότι πρέπει, λέει, να δείξουν ιδιαίτερη ψυχραιμία και υπομονή. Την ίδια στιγμή, άλλα ζώδια θα βρουν μπροστά τους, λέει, σημαντικές ευκαιρίες, αρκεί να κινηθούν με σωστές αποφάσεις και χωρίς βιασύνη. Έχετε καταλάβει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Το έχουμε καταλάβει όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι θέλουμε? Μουσική. Μουσική, καλή διάθεση, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας. Φύγαμε για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: Ευρώπα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τουλάχιστον 1.750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται στους 46.000. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως 30 Αυγούστου». Αστρολογικά ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, πρωινό μεσημέρο Τρίτης, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Διαβάζω μηνύματα εδώ στο Viber στο 6981446. Γλυκό πικρή γεύση σας αφήνει, διότι σας ρώτησα πριν τι γεύση σας άφησε ο συγκεκριμένος μήνας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπορούμε ακόμα να βάλουμε αυτή την τελευταία πινελιά. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Τώρα, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι και χρειάζεται και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τώρα, αν εσύ θέλεις να είσαι ήσυχος και για τη σχέση σου, πρέπει να ακολουθείς πάντα την επιστήμη, διότι σήμερα σας έχω έρευνα φωτιά. Τι είναι αυτό που μπορεί να σώσει τη σεξουαλική ζωή τη δική σου, αν τουλάχιστον υπάρχει μία φορά την εβδομάδα έτσι αυτή η επαφή, και ένα μπουκέτο λουλούδια στο αγαπημένο σου πρόσωπο. Ναι, πάρα πολύ καλά, άκουσες, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η επιστήμη. Το λουλούδι είναι αφροδισιακό, σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα, τουλάχιστον αυτά που σου δημιουργούν ένταση, πίεση και στρες, και σε οδηγούν στην αγκαλιά του ανθρώπου που πρέπει έτσι να είσαι και κοντά του. Γιατί, άμα είσαι κοντά του, θα γίνει και ο έρωτας και μετά το χαμόγελο θα επιστρέψει στο πρόσωπό σου. Να την ακούτε την επιστήμη, παιδιά. Κάνει πάρα πολύ καλό. Κατερίνα Λιόλιου, και αυτή να την ακούτε, γιατί με το λογαριασμό κάνει το χαμό της.

Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

0: ξαφνιάσω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Και αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πρέπει, δεν πρέπει. Τώρα με τέτοιο καύσωνα σίγουρα πρέπει να έχεις το σωστό κλιματιστικό. Διότι καύσωνας, υγρασία, υδρότας, όλα αυτά δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Υπάρχει ο Willis Carrier που έρχεται ως μάγος που κάνει τα μαγικά και φέρνει το ιδανικό κλίμα στο σπίτι. Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού με ιστορία που ξεκινά το 1902, παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ο Willis Carrier εφηβρεί το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Διαθέσιμα έτσι μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού. Να σας πω ότι όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Αυτό δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο τι σας έχω. Σας έχω διαγωνισμό Back for Egg.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου. Εδώ στα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 και Back for Eggs στο Χαλάνδρι. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα καλύτερα πραγματικά. Φέρουν την εμπειρία των Korean Egg Sandwiches με αφράτο ψωμί μπριός, ποιοτικά υλικά και υπέροχο καφέ. Θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε όλα και να ανακαλύψετε το νέο αγαπημένο σας brunch. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Και σαλάτες έχει, και σάντουιτς έχει, και μπολ έχει, και ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας, και ράψ έχει, τα πάντα. Θέλω να πάτε πραγματικά να τα δοκιμάσετε. Και επειδή είμαι αυτός ο άνθρωπος, σας έχω και υπερδωράρα. Κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει από 5 επιταγές αξίας 20 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή σύνολο 100 ευρώ, τις οποίες μπορεί να εξαργυρώσει σε 5 μέρες της επιλογής του στο Back for Eggs στο Χαλάνδρι. Θέλω λοιπόν το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να στείλετε Back for Eggs και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Είναι το πιο νόστιμο, το πιο λαχταριστό δώρο ever και δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Εγώ σας τα λέω και thank me later. Ρία Ελληνίδου έρχεται αμέσως τώρα. Εξηγήστε μου, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: και κάτω από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας και είναι μια καλή μέρα να είσαι πελάτης της Anytime. Θα με ρωτήσεις γιατί. Θα σου πω. Γιατί αν έχεις ήδη ένα συμβόλαιο στην Anytime, κάνεις το επόμενο με έκπτωση έως 10%. Μπαίνεις στο anytime.gr και μέσα σε 2 λεπτά έχεις τελειώσει τη διαδικασία εύκολα, σύγχρονα και απλά. Τι καλύτερο, απολαμβάνεις και ασφάλεια και έκπτωση. Μας αρέσουν αυτά. Με την Anytime τόσο απλά είναι τα πράγματα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Και εγώ θα συνεχίζω την ημέρα μου. Έφτασε η στιγμή να σας πω το goodbye, καθόλου δεν το θέλω, αλλά αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα done, θα είμαι εδώ στη θέση μου για όλοι να λύσω στις 2 ώρες φωτιά ή αλλιώς my κόλλημα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα. Όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπούκα, στα ημερολόγια Τρίτη και τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σας πάω στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα, όπου έχουμε σήμερα stand-up comedy show με τους Στέλιος Ανατολίτης, Παναγιώτης Κούδας και Ειρήνη Ξυγκάκη στο γήπεδο μπάσκετ Μανιτάκη και Δυραχείου, στα Σεπόλια είναι αυτό, στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Στο Θερινό Λαΐς, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 9 η ώρα θα κάνει πρεμιέρα απόψε και το ντοκιμαντέρ «Χωρίς ρεπό, η φροντίδα που κρατάει τον κόσμο όρθιο». Ένα ντοκιμαντέρ για τη φροντίδα η οποία παραμένει μία από τις πιο υποτιμημένες, αλλά ταυτόχρονα πιο θεμελιώδεις καθημερινές εργασίες για τη συντήρηση της ζωής. Σε άλλα κινηματογραφικά νέα, έχουμε αύριο 1η Ιουλίου,

προβολή από το Athens Open Air Film Festival. Βλέπουμε λοιπόν την ταινία «Η πηγή των Παρθένων», παραγωγή του 1960, σε σκηνοθεσία Ingmar Bergman. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ελευθερίας στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στις 9.30. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio,
6: το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Είμαστε συντονισμένοι. Τι ζέστη είναι αυτή η Παναγία μου. Τρίτη 30 Ιουνίου. Μας τα έχει αφήσει τα καλά όλα για το τέλος ο Ιούνιος. Φεύγει με κέφια γιατί μας αφήνει και με μίνι καύσωνα. 37 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Μας άφησε με μία πανσέλινο. Εντάξει, τη βγάλαμε καθαρή, δεν το συζητώ. Αλλά έρχεται και ένας ανάδρομος Ερμής. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Τρεις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Απόστολο, στον Τόλι, στον Λάκη, στην Αποστολία, στον Μελί, τον Στιμελίτη, στο Γερβάσιο και στη Γερβασία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς για τα μηνύματά σας. Στέλνετε στο 698-104-104-6. Έχουμε να πούμε για διακοπές, έχουμε να πούμε για ταξίδια, έχουμε να πούμε γενικότερα πολλά και κυρίως να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Έρχονται σε λίγο από Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Ρακιτζής, αγαπημένος από το παρελθόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με Χρήστο Μενιδιάτη. Καλώς ήρθατε, καλό μας μεσημέρι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: είναι η mail σας και μισή καρδιά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, τα απολαμβάνουμε και τα ακούμε ειδικά το συγκεκριμένο πολύ πολύ δυνατά. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Η Κατερίνα λέει: περπατούσα λίγο στο κέντρο της Αθήνας για να φτάσω στη δουλειά. Παναγία μου, τι ζέστη είναι αυτή. Σήμερα δεν είναι για περπάτημα ιδιαίτερα έξω. Να μου φροντίσετε να είσαστε σε έναν χώρο με air condition. Νομίζω ότι επιβάλλεται αυτή τη στιγμή και ειδικά στα αυτοκίνητα, να έχετε τα νεράκια σας, τα καπελάκια σας, όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Ειδικά και τις επόμενες ημέρες, αφού η ζέστη θα κορυφωθεί και την Πέμπτη ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές θα προσεγγίσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή όμως έρχονται αυτές οι περίεργες αστάθειες που μπορεί να δημιουργήσουν και μπόρες ή τοπικές καταιγίδες. Εντάξει, κλίμα, τροπικό μου κλίμα πια στην Ελλάδα, το έχουμε συνηθίσει νομίζω. Και θα έχουμε και πάρα πολύ αέρα το Σαββατοκύριακο, το νου σας με τις φωτιές και όλα αυτά, έτσι. Αφήστε τα μπάρμπικιου και όλα αυτά που βγαίνετε και καίτε και σας πιάνει τρέλα. Αφήστε τα για κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό από την Dunlopillo. Έρχονται λεπτομέρειες, μη φύγετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Γιατί ένας τυχερός διεκδικεί ένα διπλό στρώμα Celeste Plus από την Dunlopillo αξίας 1.330 ευρώ. Θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε στρώμα, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 698-104-104-6. Να σας πω ότι το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμα και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Τι λέγαμε λίγο πριν. Άρα λοιπόν η λύση είναι το στρώμα Celeste Plus. Επίσης να σας πω ότι στην Dunlopillo αυτό το καλοκαίρι και στα καταστήματα και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου. Οπότε λοιπόν επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα Dunlopillo ή μπείτε και στο www.dunlopillo.gr. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Στρώμα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 698-104-104-6. Η κλήρωση την Παρασκευή 10 Ιουλίου από το Mappe Show. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Η Βιαδά μου τώρα με Σταβέντο.

0: ξανά.
1: Είναι ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2 και έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Διαβάζω τη συνέντευξη που έδωσε η Αντζελίνα Τζολί στο Yahoo Entertainment και μίλησε, έκανε αποκαλύψεις για την ερωτική της ζωή που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Και είπε ότι δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Συγκεκριμένα είπε, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα πριν από μία δεκαετία. Έτσι έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, σου επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. Βέβαια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει λέει, πλέον και ειδικά οι κόρες μου με προτρέπουν να βγω ραντεβού και να αρχίσω να βλέπω πάλι μία εικόνα του εαυτού μου πέρα από τη μαμά αλλά και τη γυναίκα. Μπαίλντισε λοιπόν και η Αντζελίνα Τζολί με τους άντρες. Τι να κάνει η γυναίκα, πάντως έτσι για να σε παρηγορήσω. Αντζελίνα μου, μην αγχώνεσαι καθόλου, μη στεναχωριέσαι. Όλες μια από τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Rock επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ομόφωνη καταδίκη για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, στην 27χρονη μητέρα του και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου αποφάνθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι διέπραξαν από κοινού την ανθρωποκτονία του μικρού αγοριού, κακούργημα το οποίο τέλεσαν από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ακόμη και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να πάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε περιοχές της χώρας για σήμερα, 3η 30 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Ετώλο, Ακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική και Εύρο. Στο Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως 30 Αυγούστου». Αστρολογικά ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.

0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Τρίτης. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Κυρίως να είσαστε κάπου δροσερά. Έτσι σήμερα επιβάλλεται. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στο Viber. Η Κατερίνα λέει: επιτέλους αύριο, από αύριο μάλλον, αδιούχος, ετοιμάζω βαλίτσες, φεύγω, πάω ταξιδάκι. Δεν μας λες μόνο που πας. Έλα, κάνε μας να ζηλέψουμε λίγο παραπάνω. Στείλε που πας, έλα λίγο. Για πείτε μου και εσείς οι υπόλοιποι που ξεκινάνε οι αδειές σας, πού σκοπεύετε να πάτε και τι θα κάνετε. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα μηνύματα, ειδικά όταν στέλνετε και φωτογραφίες από θάλασσες, παραλίες, όλα αυτά, ξέρετε, με τρελαίνουν. Συνεχίζετε να στέλνετε λοιπόν μηνύματα στο 698-104-104-6. Έχουμε και διαγωνισμό αυτή την ώρα για ταξίδι και διακοπές. Διεκδικείτε πολύ ωραίο τριήμερο, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν, για να βγούμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση αυτές τις ημέρες και λίγο πριν που κατέβαινα και εγώ στο Κηφισό είχαμε φάει ένα μικρό κόλλημα. Αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη. Έχουμε θέματα στην είσοδο, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο. Εγώ πριν αντιμετώπισα θέματα στην κάθοδο, υπομονή. Στη Βασιλή Σοφίας χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο, στην Βασίλισσας Αμαλίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Σαμπάνη.

Καναβίση αγάπη είναι εσύ, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, 30 λεπτά μετά τις 2, 2 και μισή δηλαδή. Και έχω πολύ ωραία νέα από τη Flex Car και την Offbet και το Paros Beach Hoops που φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα 10 με 12 Ιουλίου. Ελάτε και εσείς στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Παίξτε στην άμμο και για να σκοράρετε για τη μονάδα αιμοκάθασης του νησιού. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση και μπορεί να γίνετε κι εσείς ο MVP της πιο hot διοργάνωσης με την πολύτιμη υποστήριξη των Peugeot Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγό επικοινωνία στο Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Τι ωραίο που είναι αυτό, πραγματικά αγάπη είναι να προσφέρεις. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται τώρα στα Βέντο και Έλενα Παπαρίζου μέσα σου από τα ματ, θυμάστε, από τις πιο ωραίες εμφανίσεις ever.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αγαπημένα κορίτσια, high five, ξέρω τι ζητάω. Το ακούμε εδώ πολύ πολύ δυνατά στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τα δικά σου παλιότερα αγαπημένα. Throwback Summer, το θυμίζω εγώ. Συνεχίζετε να κάνετε παλιότερες έτσι αγαπημένες επιλογές από τραγούδια στο 698-104-104-6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο με 7 διαμερίσματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν παγιδευμένου στα συντρίμμια, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας για σήμερα Τρίτη, μεταξύ άλλων σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλοακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική και Εύρο. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο Έμπνευση Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία έως 30 Αυγούστου. Αστρολογικά ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.

0: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ. Έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δελογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι Τρίτης. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Διαβάζω ότι γίνεται χαμός στο Netflix γενικότερα και στα social media με τη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπες, συμπροταγωνιστή με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν. Και μάλιστα λένε ότι υπάρχει έτσι και μια πιο στενή σχέση από επαγγελματική. Η ταινία είναι το Office Romance ή αλλιώς στα ελληνικά Έρωτα στο Γραφείο, μια έτσι ρομαντική κομεντή. Που λένε ότι γίνεται χαμός και είναι από τις πρώτες επιλογές στο Netflix, γιατί μας έχει λείψει αυτό το ρομάντζο γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πήξει στους σούπερ ήρωες, στις περιπέτειες, στο δράμα, πολύ δράμα, παιδί μου, πραγματικά. Και μας έχει λείψει έτσι αυτό το ζετέμ που θέλουμε να βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή το ζευγάρι που ερωτεύεται, που έχει κάποιες δυσκολίες, το happy end. Όλοι νομίζω ότι περιμένουμε αυτό, γι' αυτό και γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη ταινία. Θα τη δω το Σαββατοκύριακο σίγουρα και θα σας πω εντυπώσεις από εβδομάδα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Σούπερ καλοκαιρινό χορευτικό μας φτιάχνει πάντα πολύ τη διάθεση. Το συγκεκριμένο Μιχάλης Κατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ακόμα περισσότερο μας φτιάχνουν τη διάθεση τα ταξίδια. Γι' αυτό λοιπόν και ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο αλερό Seaside στη Σκύρο. Μπείτε να το δείτε, είναι καταπληκτικό. Είναι στην παραλία της Βίνας και σας καλωσορίζει σε ένα κόσμο που η ηρεμία συναντά την αυθεντική φιλοξενία. Πολυτελείς σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, παρακαλώ. Μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία. Θα πάτε, θα ηρεμήσετε, θα περάσετε φανταστικά. Θα απολαύσετε και αυθεντικές τοπικές γεύσεις στο εστιατόριο Αμέρισα. Όλα αυτά δίπλα στο κύμα. Άρα λοιπόν περιμένω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω μία φορά ακόμη. Σκύρος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 698-104-104-6. Καλή επιτυχία!
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
7: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και οι New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και νέος μήνας έρχεται αύριο, μπαίνει ο Ιούλιος λοιπόν και λέω δεν ρίχνω μία ματιά στα αστρολογικά να δούμε τι μας περιμένει. Γενικότερα διαβάζω ότι θα είναι ένας μήνας με αρκετές μικροεντάσεις, αλλά είναι ένας μήνας που ανοίγει και έναν κύκλο για όλους. Πλανήτες μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται, μπερδεύονται μεταξύ τους. Ο Δίας λέει μπαίνει στο Λέοντα και ανοίγει μία νέα 12χρονη φάση με κορύφωση τη σύνοδό του με τον ήλιο στις 29 Ιουλίου. Ο Ερμής παραμένει ανάδρομος στον καρκίνο στις 24 Ιουλίου. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις και προσοχή στις ερωτικές επιστροφές, έτσι. Εκεί και αν δεν βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Και έρχονται, λέει, και κάτι οι εκλήψεις γενικότερα το καλοκαίρι τον Αύγουστο. Αλλά ο Ιούλιος είναι ο μήνας που μας προετοιμάζει για όλες αυτές τις δυσκολίες του Αυγούστου. Θα τα δούμε και αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και πάμε για Ζόζεφιν και Νίνο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Χρήστος Δάντης, Έλενα Παπαρίζου, αναπάντητες κλήσεις παντού. Πολύ ωραίο ντουέτο, πολύ ωραία συνεργασία. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Έχει γίνει χαμός με το Μουντιάλ. Όλοι μιλάνε για τον αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη, η οποία έκανε την απόλυτη έκπληξη και απέκλεισε την 4 φορές πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία. Νομίζω ότι η Γερμανία το βυσάνε και δεν κρυώνει. Στην Παραγουάη, από την άλλη, σήμερα είναι εθνική αργία για να τιμήσουν την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Χαμούλης γίνεται με το ποδόσφαιρο. Ωραίοι αγώνες πάντως. Νομίζω ότι τα αγόρια το ευχαριστήσετε πάρα πολύ. Αλλά και εμείς τα κορίτσια βλέπουμε, μην νομίζετε. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν για σήμερα. Η Ιωάννα Λαϊού τα μαζεύει σιγά-σιγά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος στην παρέα σας. Θα μείνει μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο να περάσετε τέλεια. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Τετάρτη. Τετάρτη, καλέ. Έρχεται και Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Τετάρτη, 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο. Πολλά φιλάκια. Bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Καλοκαίρι είναι, θα γίνουν και αυτά και το φευγιό και ο χωρισμός και όλα, αλλά μακριά από εμάς. Βέβαια τώρα με έναν άδρομο, με Πανασελλήνους, την Πανασέλινο της Φράουλας και όλα αυτά, δεν έχω και μεγάλες βλέψεις. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 4, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαι εδώ πάλι με επιτυχίες, με αγαπημένα, με την περισσότερη μουσική στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, 3η 30 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος σήμερα, από αύριο Ιούλιος, ντάλα καλοκαίρι. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες είναι εδώ στο My Radio με Throwback Summer. Μέλισσες, είμαι αλλού, μαλλού, έρχεται μετά το είμαι αλλού, Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή, Κωνσταντίνος Αργυρός.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Αγαπημένο throwback Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφό φιλί. Δεν γίνεται να έχουμε throwback summer και να λείπει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε, φοιτητές, μαθητές, έφηβοι, και ερωτευτήκαμε και τα αφιερώσαμε. Και γενικότερα μας γυρνάνε σε ωραία χρόνια, αθώες ωραίες εποχές. Αχ, εδώ είμαι ο Γάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα 4:30, επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio. Και έχουμε δωράρα αυτή την εβδομάδα εδώ στο My Radio. Γιατί να, που έλεγα throwback, που έλεγα ωραίες εποχές, ανέμπελες. Τι ωραία που κοιμόμασταν παλιά, όταν έχεις ένα ωραίο στρώμα κοιμάσαι πάντα τέλεια. Και σας δίνουμε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό στρώμα από την Ταλοπίλο και το δίνουν την Παρασκευή. Όχι τούτη, την άλλη Παρασκευή, 10 του μηνού του Ιούλη, στο Μάπε Σόου. Το δίνουν οι Μάπες, γιατί αυτό το καλοκαίρι η Ταλοπίλο μας χαρίζει ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Κάνουμε λοιπόν αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό με το Celeste Plus, που διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει την συνεχή κυκλοφορία του αέρα για φρεσκάδα, για άνεση, για να μην ξυπνάτε και είστε σάπιοι, και αντιβακτηριακή προστασία και ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Και γενικότερα Ταλοπίλο εγγύηση για ποιοτικούς, ωραίους, φυσικούς, δροσερούς ύπνους που λένε αυτό και να πυροβολάνε δίπλα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα και ξυπνάτε και ξεκούραστοι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Οπότε στέλνετε και μηνύματα συνέχεια. Να στείλετε μου και τώρα στρώμα, μου γράφετε και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Πολλές επιτυχίες. Πολλά αγαπημένα. Γιώργος Σαμπάνης, γεννημένο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ελικοκίνου δεν γίνεται στον 104,6 My Radio. Ελπίζω να γίνουν όλα αυτά που θέλετε αυτό το καλοκαίρι. Με Throwback Summer, τις περισσότερες Throwback επιτυχίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα και είναι 5 παρα 5 και είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Πάω και στα σημαντικά. Η Flex Car και η Novibet βάζουν το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού. 10 με 12 Ιουλίου το Paros Beach Hoops έρχεται στην παραλία της Πάρου για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στο νησί. Έλα λοιπόν εκεί, ψάξτε το να βρεθείς, να παίξεις μπάσκετ στην άμμο, να γνωρίσεις από κοντά τον Βασίλη Σπανούλη και να προσφέρεις. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Και οι συνταξιδιώτες είναι η Πεζό, η Blue Star Ferries, ο Κυβερνήτης Group, η Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Και για περισσότερα, parosbeachhoops.gr. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Η δεύτερη μας ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. 5 ακριβώς, καλό απόγευμα. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου. Γεια σου Ιουνίου, έλα Ιουλιέ, έλα διακοπούλες. Ελάτε σιγά σιγά να κάνουμε τα μπανάκια μας, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Το θέλουμε, το έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Μην μας ταλαιπωρείτε τώρα με δουλειές. Έχει ζέστη. Είναι και μια ζεστή ημέρα σήμερα, η αλήθεια είναι. Και ανέβηκε ψηλά το θερμόμετρο και τώρα καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι είναι καλοκαιράκι και ζέστη. Σκάμε, δεν θέλουμε να δουλεύουμε άλλο. Έχει κινησούλα στην Αττική Οδό ανεφαίνοντας από Βρυλίσκια μέχρι και Μαρούση. Κατεβαίνετε το Κηφισό με δυσκολίες εκεί από Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Ιωνία. Κατεβαίνετε από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο με πυκνή ροή. Κίνηση στο κέντρο του Πειραιά, αλλά κίνηση και στο Ελληνικό μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου, τη Συμβολή εκεί ανεφαίνοντας στα νότια την Ποσειδόνος. Και το Αιγαίο θέλουμε. Και το Αιγαίο αυτό από την Αναβρύση, αλλά και το Αιγαίο ολόκληρο γενικότερα, νησάκι-νησάκι, να το γυρίσουμε όλο. Έχω διαγωνισμούς, έχω πραγματάκια ωραία, θαματάκια ωραία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολλές επιτυχίες. Η περισσότερη μουσική είναι εδώ. Αναβρύση, Σάκης, Ρουβάς, Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα Τοκέλ, Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αντώνης Ρέμος. Και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio.
1: Είμαι στα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: από τα πολύ αγαπημένα μας Τρίτη και σιγά σιγά bye bye Ιούνιε να φύγει. Έριξε κάτι συννεφιές σήμερα λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω. Το αεράκι του το έχει ακόμα και είναι λίγο περίεργη αυτή η μέρα, δεν ξέρω. Και πολύ πολύ περίεργη και πολύ άσχημη είδηση αυτή στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και ελπίζουμε να μην υπάρχουν αγνώμενοι, να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις και ειδήσεις και νεότερα. Αλλά πραγματικά έτσι πολύ άγρια είδηση αυτή που μας περίμενε σήμερα για την Αθήνα, Τρίτη 30 Ιουνίου. Ελπίζω ο Ιούλιος να έρθει πιο χαλαρός. Βέβαια, τώρα για να το ελαφρύνω λίγο, μιλούσα με ανθρώπους από δουλειές, έτσι, του συναδέλφους γύρω-γύρω και μου λέγανε ο Ιούλιος, ο χειρότερος μήνας. Σε πρίζουν όλοι για του χρόνου, σου λένε όλοι για δουλειές. Έχουν όλοι όρεξη να πούνε τα δικά τους. Και εκεί που λες, εγώ θα χαλαρώσω τώρα, σου ζαλίζουν τον έρωτα πραγματικά. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, καλή καρδιά μπορεί να ετοιμάζετε το γάμο σας, να κάνετε ετοιμασίες, να είστε στα μέλια σας, αυτό, να είστε στα καλύτερά σας. Majestic Estate, κτήμα Majestic, ό,τι καλύτερο για να κάνετε γάμο, βάφτιση, event, party, bachelor, δεν ξέρω, baby shower, gender reveal, ό,τι και να θέλετε, τα έχει όλα. Από το εκκλησάκι, από το πάρκινγκ, από τον εξωτερικό χώρο, από τον εσωτερικό χώρο, από μεγάλη πίστα χορού, παρκαδόρους, υπέροχη διακόσμηση, τα πάντα. Έχω πάει, είναι φοβερά. Majesticestate.gr και Majestic Estate και στο Instagram για να τα δείτε. Εκεί προς το Kitsch, καταλαβαίνετε που είναι τα ωραία τα κτήματα. Οπότε αν οργανώνετε κάτι της, να το προτείνουμε και τι να πω, και στα δικά μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: πιο γλυκό με φύση.
1: Ωραιότατα! Όλα αυτά τα ωραία τα απολαμβάνουμε μαζί παρέα από τις 4 εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλοκαιρινά τελειώνει ο Ιούνιος και απολαμβάνουμε επιτυχίες και αγαπημένα. Όπως έχω πει, τα είδατε και στα stories της, η Κατερίνα μας κάνει τη ζωάρα της στην Κοπενχάγη, που νυχτώνει αργά και εκεί που είναι και πρωτεύουσα της γαστρονομίας, με τους σεφ, με τα εστιατόρια. Περνάει τέλεια, είναι και ένα επαγγελματικό ταξίδι, αλλά μια χαρά εγώ βλέπω ότι κάνει τη ζωούλα της. Πήγε και σε μια περιοχή που εγώ δεν είχα προλάβει να πάω στην Κοπενχάγη και είναι εκεί που κάνουν τα φασέικα, που αράζουν και πίνουν τις μπύρες τους και χαλαρώνουν. Μια χαρά αυτή, και εγώ συνεχίζω εδώ μέχρι τις 8, κάνουμε παρέα, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, συνεχόμενη μουσική, είναι μια ώρα χωρίς καμία διακοπή και να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, η ζέστη είναι εδώ, οι διακοπές είναι κοντά και έχουν έρθει και τα κουνούπια, έρχονται με τις ζέστες και τις διακοπές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Και το Defense Extreme Protection για 10 ώρες μέγιστης προστασίας, αλλά και το Outan Defense Long Protection, και είναι και κατάλληλο για παιδιά και οικογένεια, για να έτσι έχετε επίσης 10 ώρες προστασία χωρίς κανένα άρωμα. Το Outan τώρα και στο φαρμακείο. Έρχεται λοιπόν το πανηγυράκι μας με 1 ώρα 6 με 7 χωρίς καμία διακοπή.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Πάκ επιτυχίες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλό.

0: Καλοκαίρι στα Max.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η καλύτερη μας ώρα, η αγαπημένη μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ, happy hour κανονικό στο πανηγυράκι μας. Η Κατερίνα είναι στη Κοπενχάγη, έχει ένα επαγγελματικό ταξίδι. Εγώ βλέπω στο Instagram μια χαρά τα δοκιμάζει τα φαγητά της. Είναι και εκεί η Σκανδιναβή, ειδικά εκεί στη Δανία, επειδή έχω πάει. Είναι τα καλύτερα εστιατόρια, πραγματικά τα πιο ωραία φαγητά. Είναι 10 η ώρα το βράδυ, ανέβαζε χθες, ακόμα μέρα. Πολύ ωραία τα περνάει και δροσιά, όπως μου είπε. Και μπράβο της και να περάσει τέλεια και να το χαρεί. Και εμείς έχουμε δροσιά, βέβαια. Εδώ πάμε στο βουνό, πάμε ψηλά, πάμε στο Regency Casino Montparnasse. Εκεί απολαύσαμε χθες και την Πανσέλινο, την Πανσέλινο της Φράουλας. Όμως είμαστε και σε Mundial, γιατί στο βουνό, πάνω, ψηλά, παίζει Mundial η φάση, γιατί στο Regency Casino Montparnasse το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου γίνεται η πιο συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης. Τελευταίας τεχνολογίας σε οθόνες αναμετάδοση των αγώνων σε όλους τους χώρους, παικτικές εμπειρίες που σκοράρουν δυνατά στα κέρδη και την αδρεναλίνη, happenings και εκπλήξεις με μεγάλα δώρα στη σέντρα, ξεχωριστές γεύσεις και πιάτα για υψηλές επιδόσεις, live events και βραδιές που φτιάχνουν το κέφι στο τέρμα. Το Mundial στην Πάρνη θα κερδίζει όλα τα προγνωστικά. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, είναι προγραμματάρα, είναι γκολ από τα αποδυτήρια στο πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, στη Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

είμαστε. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες, throwback summer στον 104,6 My Radio. Και σήμερα το θερμόμετρο έφτασε και 35 βαθμού Κελσίου, να ξέρετε. Και είχε όντως πολύ ζεστό μεσημεράκι. Είναι ζεστή η ημέρα αυτή. Νομίζω είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Και αύριο με ζεστούλα 34 βαθμοί Κελσίου. Γενικότερα με 33 πηγαίνουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο, που μπορεί το Σάββατο να έχουμε κάτι συννεφιές. Μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα έτσι ξαφνική αυτές τις μπόρες του καλοκαιριού. Και την Κυριακή και τη Δευτέρα πάμε στους 30. Και αυτό βέβαια ζέστη είναι και πάλι. Έχει έρθει ζέστη για το καλά, να μην έρθει αυτός ο τρελός καύσωνας που υπήρχε στην βορειοδυτική Ευρώπη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με ζέστη, αλλά με μια νορμάλ ζέστη. Εμείς εδώ μια χαρά την παλεύουμε και με 30-30 κάτι βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας ακόμα δεν έχει έρθει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ούτε βροχές έχει. Καλοκαιρινό είναι το σκηνικό, όμως χωρίς να έχουμε λιώσει πραγματικά. Σε πάρα πολύ λίγο σας δίνω ωραίο τριημεράκι, γιατί η αλήθεια είναι τώρα και στη δουλειά και στην κίνηση και στο δρόμο και όπου είστε, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να φύγουμε και να πάμε διακοπές.

Αυτά είναι και όπως τα υποσχέθηκα. Μία ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα μας είναι στην Κοπερχάκη. Κάνει τη ζωάρα της. Άλλη σε εμάς. Εμείς εδώ. Αθηνούλα με ήλιο. Ο ήλιος μας δίνει ζωή. Αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση. Ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάττει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Επιστρέφω την επόμενη ώρα που είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο Cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώμα

Τα σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα του πανηγυριού, η τέταρτη δική μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Χωρίς τρελή κίνηση πια στους δρόμους. Δεν ξέρω, φέτος η κίνηση καθάρισε από νωρίς. Κάπου κάνετε, κάτι κάνετε. Κάπου είμαι και κάτι κάνω. Αυτό που λένε, δεν ξέρω τι φασούλα, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Τα λέμε στο Viber 698-104-104-6. Και να σας πω τώρα σημαντικά πράγματα, γιατί παίζει τρελό μπουφέ. Ξέρετε, εγώ μιλάω στην μπουφέ, δηλαδή αν μου πούνε. Θα πηγαίνεις κάθε μέρα τόσο ένα μπουφετάκι να διαλέγεις. Πάρτε μου τη ζωή, αλήθεια. Το λαχταριστό λοιπόν μπουφέ του 1055 με γύρο μπραντς. Τα έχει όλα εκεί, όλες τις ώρες της ημέρας. Πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένος γύρος καθημερινά στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο γιατί έχει και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και έχει και εκπλήξεις Σάββατο και Κυριακή. Και υπάρχει με 19 ευρώ το άτομο και το brunch buffet με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ό,τι καλύτερο. Και πάντα δεν ξεχνάμε, παίζουμε υπεύθυνα, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, ρυθμιστής. Αυτή η ώρα, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, αλλά δεν ξεχνάμε και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε throwback summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Αυτά είναι επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Όσο πιο μεγάλο το ακούς, τόσο πιο καλό είναι. Με εκτοήνη 2%, μια συναμίδη βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Wow. Η Dermed, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

από τα πολύ αγαπημένα μας. Και όλα τα πιο ωραία throwback τα έχουμε εδώ, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα. Και throwback summer εννοείται, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάναμε παρέα μαζί από τις 4. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Ελάτε να συνεχίσουμε την Τρίτη μας πάρα πολύ όμορφα. Τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, εδώ από τις 4, μαζί με τα καλύτερα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά σαν

0: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, και ενώ νιώθω ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, οι μέρες κάπως δεν περνάνε τόσο γρήγορα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία που βλέπω ότι γιορτάζουν, ο Μελίτωνας και ο Γερβάσιος. Δεν ξέρω, παιδιά, καν τι όνομα είναι αυτό. Χρόνια πολλά όμως, χρόνια πολλά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και γενικά νομίζω με αυτά που συμβαίνουν σήμερα και όλες αυτές τις ημέρες, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, τι έγινε και σήμερα στα Πετράλωνα. Ήταν απίστευτο και σε δευτερόλεπτα γκρεμίστηκε ολόκληρη πολυκατοικία, σε δευτερόλεπτα καταλαβαίνεις και το πόσο μικροί είμαστε. Ευτυχώς μέσα σε όλο αυτό το χαμό δεν θρηνήσαμε θύματα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα αυτό το βράδυ, έτσι λίγο ξεκούραστα. Ευτυχώς να πούμε ότι είχε αίσιο τέλος όλο αυτό και εμείς θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και να περάσουμε ακόμη πιο όμορφα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης με ό,τι πιο όμορφο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: είναι ένα τραγούδι νομίζω που πρέπει να αφιερωθεί. Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Είναι λοιπόν απογευματόβραδο έτσι, Τρίτης 30 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Φεύγει λοιπόν και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Και δεν ξέρω τι γίνεται πάντως και φέτος με τον καιρό, γιατί νομίζω κάτι παρόμοιο γινόταν και πέρσι ή πρόπερσι. Όλη την εβδομάδα κάπως σκάμε και όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο βλέπεις είτε πολύ αέρα είτε βροχές, που βλέπω εγώ τώρα εδώ το Σάββατο ότι υπάρχει μία πιθανότητα βροχής. Όχι ότι είναι κακή η βροχή, ίσα ίσα θα μας δροσίσει και λίγο, αλλά θα μπορούσε να γίνει π.χ. και μέσα στην εβδομάδα να μας αφήσει να κάνουμε τα σχέδιά μας όπως θα έπρεπε τέλος πάντων για το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, θα πορευτούμε με αυτό και θα τα βλέπουμε και όλα μαζί και τις επόμενες ημέρες. Break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Είναι βράδυ Τρίτης, λοιπόν, το περνάμε εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και εσύ τώρα το ήξερες ότι δεν λιώνουν όλα τα παγωτά με τον ίδιο ρυθμό? Η περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αέρα επηρεάζει σημαντικά το πόσο γρήγορα θα λιώσει ένα παγωτό. Και για παράδειγμα, γεύσεις με περισσότερο λίπος, όπως η σοκολάτα ή το παγωτό με ξηρούς καρπούς, συχνά λιώνουν πιο αργά από γεύσεις με βάση τα φρούτα. Όπως επίσης και αυτά που έχουν περισσότερο αέρα στο μείγμα, κάπως παίζει ρόλο και λιώνει διαφορετικά. Το μάθημα νούμερο 1 που έχω να πω εγώ είναι ότι τρώμε παγωτό σοκολάτα. Και το μάθημα νούμερο 2 είναι ότι έχει περισσότερο λίπος. Το μάθαμε και αυτό. Δεν πειράζει, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε αυτή τη ζωή. Προχωράμε όμως και αμέσως τώρα έρχεται Νίνο και Ζόζεφιν και τι κάνεις.

0: σα παλιά.
1: Εμείς εδώ πολύ καλά περνάμε. Ελπίζω και εσείς εκεί έξω να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτό το βράδυ της Τρίτης. 30 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Τίποτα δεν έχει μείνει πλέον για να υποδεχτούμε και τον Ιούλιο.

0: Εδώ είμαστε εμείς και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μετά την viral φυσικά Dubai Chocolate, φαίνεται πως η Ελλάδα παντά με τη δική της εκδοχή. Η Μύκονος Chocolate που παράγεται στη Μύκονο φυσικά με ελληνικά υλικά όπως μαστίχα, σίκα και ελαιόλαδο, έγινε παρακαλώ sold out μέσα σε 24 ώρες. Άλλη μια απόδειξη φυσικά ότι τελικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο παραλίες και ηλιοβασιλέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι και σοκολάτα, είναι και παγωτό και είναι και γενικά φαγητό, θα πω εγώ. Έχουμε να το λέμε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: Επιτυχίες.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio,
4: το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210 01 06 700.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η καινούργια, έτσι για να ξεκινήσουμε αυτή την δεύτερη μας ώρα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δυναμικά. Είναι βράδυ Τρίτης έτσι κι αλλιώς. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στον My Radio 104,6, εδώ που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και throwback summer. Ελπίζω να είσαστε όντως πολύ καλά, να έχετε ένα χαμόγελο παραπάνω, μια αισιοδοξία. Εντάξει, είχαμε και την Πανσέλινο, έχουμε τα θεματάκια μας, έχουμε και έναν ανάδρομο. Πάνε λίγο όλα περίεργα, δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί. Κάτι θα έχετε αισθανθεί όλοι. Και εγώ τώρα σας έχω βέβαια τα τρία ζώδια που πρέπει να αλλάξουν εκ των έσω τον Ιούλιο για να μπορέσουν να προχωρήσουν τέλος πάντων έτσι με μεγαλύτερη θετική αισιοδοξία. Δεν ξέρω, θετική αύριο, αισιοδοξία, κάτι από όλα αυτά. Καρκίνη λοιπόν, πρέπει να αφήσετε πίσω τους φόβους σας, τις εξαρτήσεις από το παρελθόν και την ανάγκη να βάζετε πάντα τους άλλους πρώτους. Για να δούμε, θα το κάνετε αυτό. Η ζυγή, να σταματήσετε την αναβλητικότητα και την ανάγκη για επιβεβαίωση από τους άλλους. Και η εγώκερη, να επανεξετάσετε τους στόχους σας και αν οι στόχοι αυτοί που κυνηγάτε εκφράζουν πραγματικά αυτό που θέλετε. Και η αλήθεια είναι ότι οι καρκίνοι και οι εγώκεροι είσαστε και μέσα σε αυτούς που σας επηρεάζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων, που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας και θα τα έχουμε. Στα δικά μας τώρα έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καμιά φορά πρέπει να λέμε και stop σε κάποια πράγματα, έτσι για να μην μας βασανίζουν, για να προχωράμε τέλος πάντων, να κάνουμε μια νέα αρχή στα πράγματα. Θοδωρής Φέρης είναι αυτός, νομίζω ότι με λίγα λόγια αυτό προσπαθεί να πει και αυτός. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω τώρα απλές συνήθειες που ενισχύουν την υγεία του εγκεφάλου, έτσι για να τις μάθουμε και κάπως να τις βάλουμε ίσως στην καθημερινότητά μας με κάποιο τρόπο. Η καθημερινή κίνηση λοιπόν είναι το νούμερο 1. Δεν μιλάμε φυσικά απαραίτητα για το γυμναστήριο, αλλά έτσι κάπως να κινούμαστε στον ελεύθερό μας χρόνο, γιατί βοηθάει και στη διάθεση και στη γνωστική λειτουργία. Το δεύτερο είναι η ερωτολεστία, τέλος πάντων, που έχεις γύρω από τον ύπνο. Θέλεις τον βαθύ ύπνο να μπορείς να τον κάνεις αρχικά σωστά, γιατί εκεί καθαρίζονται και τα δεδομένα του εγκεφάλου. Το τρίτο είναι να βάλεις δύσκολα στο μυαλό σου και αν σου αρέσουν τα σταυρόλεξα ή το σουντόκου, είσαι σε καλό δρόμο. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι, γιατί όχι, μπορείς να πάρεις έτσι να λύσεις και στην παραλία. Ένα ακόμα είναι η κοινωνική σύνδεση, που είναι το φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου, και μιλάμε φυσικά για τους φίλους και για όσα άτομα τέλος πάντων έχουμε στη ζωή μας και περνάμε καλά, γιατί αυτό είναι και ένα ζήτημα υγείας. Και η φιλική για την υγεία του εγκεφάλου, διατροφή. Φυσικά σε αυτό νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε κάπως, αλλά δεν ξέρω στο τέλος αν τα καταφέρνουμε 100%. Break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.

Επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα, έτσι για να συνεχίσουμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά έχουμε ένα θέμα τώρα όλοι με τον ήλιο, με αυτή τη ζέστη. Κάπως υπερθερμαίνεται το κινητό. Και οι υψηλές θερμοκρασίες, έχω να σας πω ότι μπορούν να το επηρεάσουν στην απόδοση και στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οπότε πρέπει να το προσέξετε και λίγο παραπάνω. Μην αφήνετε το κινητό εκτεθειμένο στον ήλιο, ειδικά στην παραλία ή μέσα στο αυτοκίνητο. Αν ζεσταθεί πολύ, βγάλτε το από τη θήκη, γιατί έτσι τουλάχιστον θα κρυώσει και λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είχα να πω έτσι σαν καλοκαιρινό tip. Πάρτε το. Και αμέσως τώρα έρχεται Λένα Ζευγαράκι και Μαύρα Φεγγάρια. Στα μαύρα

0: όλοι ετοιμάζουμε κάποια ταξίδια, έτσι ελπίζω να τα κάνουμε, ελπίζω να πραγματοποιηθούν και φυσικά όχι μόνο να πραγματοποιηθούν, αλλά να είναι και κάπως όπως τα έχουμε ονειρευτεί, για παράδειγμα. Γιώργος Γενιάς είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε, throwback αγαπημένο, My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν αυτό το 2 ώρο από τις 8 μέχρι και τώρα. Κάπου εδώ όμως ήρθε και η ώρα μου εμένα να αποχωρήσω, να πάρω τα πράγματά μου. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί λοιπόν εδώ παρέα και φυσικά θα είμαστε και αύριο στις 8, σας περιμένω εδώ. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης Μιξ.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: 104,6 My Radio.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.